يويحو من فعلو وخطاها، يويحو من فعلو وخطاها.

Familié, tout équipe là. Oui, musique. Alberto.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου σήμερα και όπως κάθε Σάββατο ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα που ελπίζουμε να το βρείτε ενδιαφέρον. Θα έχουμε τις ειδικές μας εκπομπές, συνεντεύξεις. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με την Διευθύντρια των Ελληνικών μας Σχολείων, την κυρία Γεωργία Τσάκαλη, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη μουσική. Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Αφιερώματα. Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
6: Ξεκινάμε.

Καλησπέρα και πάλι. Είστε έτοιμοι να ζήσετε το μεγαλύτερο και πιο ανατρεπτικό μουσικό event του ελληνικού ραδιοφώνου. Πέφτει νύχτα με ρυθμό και με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες να συναντιούνται για τα exclusive live concerts μας, που χαίρομαι πολύ που τα απολαμβάνετε, το ίδιο και εμείς. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι σίγουρη ότι απόψε θα ζήσουμε μαζί μια γυναικεία υπόθεση που πιστεύω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Και απόψε πολλά θα γίνουν πραγματικότητα. Και θέλω να σας πω ότι η σημερινή ερμηνεύτρια έχει σκηνοθετήσει μοναδικά το πρόγραμμά της. Η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί η γυναίκα που απόψε θα μας αφιερώσει τις επιτυχίες της, αλλά και τραγούδια που αγαπάει πολύ και είναι άλλων ερμηνευτών, είναι μια κυρία της ελληνικής μουσικής που θα μπορούσε να μετράει την καριέρα της με πλατίνες, με αδιανόητες πωλήσεις, με μαγαζιά γεμάτα από το ξεκίνημά της μέχρι και τώρα. Αλλά όλα τα χρόνια, που είναι πάρα πολλά που τη γνωρίζω, είμαι σίγουρη ότι τα παράσημα που νιώθει ότι έχει είναι τα μεγάλα της τραγούδια, οι υπέροχες σημαντικές της συνεργασίες, είναι η αγάπη δική σας. Είναι συνεπής στην πορεία της, είναι αξιοπρεπής, έχει φωνητικές δυνατότητες που αλήθεια την κάνουν να ξεχωρίζει και θα ήθελα πάρα πολύ το πιο δυνατό μας χειροκρότημα για να υποδεχτούμε την Μπέγκη Ζήνα. Thank you.

0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ από την καρδιά μου που είστε τόσο μεγάλη αγκαλιά, που είστε όλοι εδώ. Εδώ που πέφτει η νύχτα με ρυθμό. Γιώτα μου, σ' αγαπάω πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρεις ότι σημαίνεις για μένα πολλά σε αυτό το χώρο. Γιατί είσαι από τα πιο καλά άτομα που έχω γνωρίσει.
1: Σας, δική σας.

0: τραγούδι της Peggy Zina θέλεις να ακούσεις σήμερα?
1: Το παραδώσω.
2: Το μαζί σου.
3: Το αγαπημένο μου είναι το ένα, το οποίο είναι το αγαπημένο μας με την κοπέλα μου.
0: Ναι. Γιατί είστε ένα, ε? Ναι.
4: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις σήμερα από την Peggy?
5: Το ματώνω.
0: Τρέξε να φύγεις, αν χωρίσεις τρέξε.
5: Α, μεγάλη φαν.
6: Το ένα.
5: Το παραδώσω.

0: Και θα σε πάω σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τον έχει τραγουδήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη γυναικεία φωνή να έχει τραγουδήσει μου και ήδη τόσο ωραία όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, τι ωραίο που είναι αυτό το κράταμε.
1: Καταρχάς, ο Γιώργος είναι ο συνθέτης της ζωής μου, γιατί μου έχει γράψει τα περισσότερά μου τραγούδια. Και το σημαντικότερο είναι ότι μου έχει γράψει τραγούδια που μου έχουν δώσει τον καλλιτεχνικό μου χαρακτήρα. Τώρα λοιπόν επιστρέφουμε, έχουμε πει όλων των ειδών τα τραγούδια και Γιώργο τραγουδάω ακόμα και όταν τα έχουν τραγουδήσει σπουδαίοι, συνάδελφοι, έτσι όπως ο Νότης, που έχει πει και αυτός τα περισσότερα του Γιώργου, και τα αγαπάω το ίδιο.
0: Η Πέγκυζίνα είναι αυτή η φωνή για την οποία ο Κώστας Χατζής είπε ότι ακόμη και τα πιο γνωστά τραγούδια να τις δώσεις να πει, τις πιο γνωστές και αγαπημένες μπαλάντες, με τη φωνή της δίνει άλλη διάσταση. Στα ήδη γνωστά και αγαπημένα. Επίσης είναι ο Νότης.
1: Πολύ αγαπημένος μου. Μεγάλη σχολή για μένα ο Κώστας Χατζής.
0: Είναι ο Νότης που από μικρή ακόμη, από το ξεκίνημα, είπε ότι αυτό το κορίτσι έχει κάτι λαϊκά γυρίσματα που όπου και να τα ψάξετε δεν θα τα βρείτε. Τα έχει η Πέγκη. Και βέβαια ο κορυφαίος όλων, ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι αυτός που μπορεί να σε πήρε από το χέρι και να σου είπε ότι ξέρεις κάτι, να τραγουδάς τα τραγούδια τα λαϊκά μου, γιατί τα έντεχνα μπορεί ο κόσμος να τα θαυμάζει, αλλά τα λαϊκά είναι αυτά που αγαπάει.
1: Αυτή ακριβώς
0: και είναι μια υπέροχη φράση αυτή, να την έχουμε στο μυαλό μας. Και το είπε για την Πέγκη. Πώς νιώθεις, Πέγκη, όλα αυτά τα χρόνια?
1: Νιώθω ότι σε όλη αυτή την πορεία των 25 χρόνων, 27 πόσο είναι, ότι έχω επιβραβευτεί. Αν και δυσκολεύτηκα, βέβαια καλώς δυσκολεύτηκα, γιατί έτσι παλεύεις να γίνεις καλύτερος και εξελίσσεσαι. Οπότε είναι ευλογία το να μην μας έρχονται όλα έτοιμα. Αυτό που λέμε στο πιάτο από την πρώτη
0: και
1: στιγμή.
0: Και είναι και ευλογία να συναντιέται ο δρόμος σου με τον Δημήτρη Μητροπάνο και μάλιστα σε μια στιγμή που είπες να κάτσω λίγο πίσω, να κάνω οικογένεια, γυναικεία και γυναικεία πράγματα σε όλο αυτό. Και ήταν τόσο μεγάλη ευλογία που μέχρι και την εγκυμοσύνη της για την υπέροχη Ηλέκτρα
1: την
0: ο Δημήτρης αυτή. Μητροπάνος.
1: Αυτή η ήταν συνεργασία την έφερε. Γενικά όταν κάνει ο άνθρωπος σχέδια λέει ο Θεός γελάει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μπορώ να πω μόνο ότι γέλασε. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο σε όλη μου την καριέρα που έχει συμβεί απλόχερα από το Θεό σε μένα η συνεργασία μου με τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί όλες αυτές οι συνεργασίες που προανέφερες, εκτός από τον Γιώργο Μουκίδη που ξεκινήσαμε μαζί, ήρθαν μετά τη συνεργασία μου με τον Δημήτρη. Είναι σαν να άλλαξε δηλαδή σε όλους την άποψη και σαν να με καθιέρωσε στο χώρο του τραγουδιού γενικά. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Χώροι δεν υπάρχουν.
0: Πολύ συμφωνώ.
1: Φυσικά και έχει σημασία η χειρονομία που κάνει ένας καλλιτέχνης στην αρχή της καριέρας. Τώρα πολλές φορές έχει σημασία
0: τον εαυτό
1: η διαδρομή.
0: Στην πορεία. Βέβαια.
1: Αν έχει στόχο να φτάσει κάπου, η διαδρομή είναι πολύ γοητευτική. Ο Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν μου έδωσε τη δύναμη να ξεκινήσω μια καινούργια δεκαετία που μου έφερε πάρα πολλά σημαντικά μετάλλια, θα έλεγα.
0: Τα παράσημα
1: θα
0: που
1: έλεγα,
0: είπα στην
1: παράσημα.
0: Αρχή. Έτσι είναι.
1: Έτσι θα τα έλεγα. Και χωρίς αυτά δεν μπορείς να είσαι ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
0: Και γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έρθω να πω τώρα που έρχονται και συνδέονται υπέροχα. Η Πέγκυζίνα την απόψινή νύχτα μας, αυτό όλο που θα συμβεί εδώ, το δούλεψε πάρα πολύ. Αυτό το κορίτσι από πολύ νωρίς, στους χώρους που τους γέμιζε ασφυκτικά, δεν βρίσκαμε που να κάτσουμε, πάντα τολμούσε και έλεγε και τραγούδια που τα ακούγαμε στις μουσικές σκηνές. Και όταν μου είπε λοιπόν τι διασκευές έχει σκεφτεί να κάνει σήμερα, λέω ναι, είναι η Πέγκυζίνα που ξέρω, δηλαδή πολύ λογικό το βρίσκω αυτό. Και θα τα ακούσετε τώρα.
1: Μία λοιπόν είναι μια αγαπημένη διασκευή που όντως έχουμε συνηθίσει να την ακούμε σε έντεχνες μουσικές σκηνές. Σε μουσικές σκηνές καλύτερα να πούμε,
0: ναι,
1: όχι έντεχνες.
0: Ναι, ας το αφήσουμε. Η τέχνη είναι παντού.
1: Που είναι λίγο πιο ήσυχα, λίγο πιο προσέχουμε τον καλλιτέχνη. Το ρέστιντά του, το νερό στη βάρκα, που το έχω λατρέψει αυτό το τραγούδι.
0: Το λατρεύουμε όλοι.
1: Και θέλω να σας το χαρίσω, να το έχετε και από τη δική μου ψυχή. Το άλλο ανήκει, ας πούμε, στον πιο εμπορικό χώρο του τραγουδιού. Το έχει τραγουδήσει πρώτος ο Αντώνης Ρέμος. Και αυτό που με έχει συγκλονίσει είναι ο στίχος της Νίκης Παπαθεοχάρη. Σε αυτό το τραγούδι. Έχω ενθουσιαστεί. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που υπάρχει απόλυτη αρμονία.
0: Με αυτές τις ωραίες πάσες που έκανες, εγώ πάλι εκεί θα βρεθώ και θα τραγουδήσεις εσύ αυτά και κάποια ακόμη, όλα μαζεμένα για να τα απολαύσουμε. Θέλεις? Φύγαμε.

0: ce sera poco lì.
1: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
2: New Milano. Αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερόνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα New Milano δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. New Milano. Πάνω από 50 χρόνια. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue. Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
0: Θα ήθελα πολύ μαζί με την Peggy Zina να περάσουμε σε κάτι που ξέρω ότι αλήθεια το περιμένετε. Το περιμένετε όσο και εμείς. Peggy.
3: Γιώτα μου.
0: Για ελάτε λίγο τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι που εγώ το ονειρευόμουνα.
3: Έχεις αποκλειστικότητα σε αυτό, ε. Το λέμε.
0: Ναι.
3: Και έγινε και για σένα με πολύ αγάπη.
0: Όταν συζητήσαμε και λέγαμε ποιος θα είναι ο guest, ποιος θα είναι ο καλεσμένος, τι σκέφτεσαι. Το πρώτο όνομα που είπε και το είπε έτσι με πολύ αγάπη γυναικεία και είναι τόσο ωραίο αυτό οι γυναίκες μεταξύ τους που είναι και οι δύο στην ίδια ρότα της τέχνης να στηρίζουν η μία την άλλη. Μου είπε ένα όνομα λοιπόν, εγώ θέλω πριν μπούμε δυνατά και πάρει το χειροκρότημα που της αξίζει, θέλω να μου πεις γιατί αυτή η ερμηνεύτρια.
3: Πρώτα απ' όλα γιατί τη θαυμάζω σαν ερμηνεύτρια και το κύριο χαρακτηριστικό της, εκτός από την ευαισθησία που ερμηνεύει, είναι ότι από την πρώτη κιόλας νότα τη γνωρίζεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για όλους τους καλλιτέχνες. Τη γνωρίζεις, είναι μοναδική.
0: Χαρακτηριστική χρειά.
3: Έχει πολύ χαρακτηριστική χρειά και δεύτερον είναι ένα πλάσμα που αγαπώ πολύ γιατί έχει καθαρή ψυχή, γιατί τα βλέπει όλα όμορφα. Είναι ένα αισιόδοξο κορίτσι, πολύ ευαίσθητο, που σε όλα τα αφιερώματα που έχουμε συναντηθεί μαζί πολύ σπουδαίων τραγουδιστών και δημιουργών, πηγαίνουμε πάντα αγκαλιά, είμαστε χαρούμενες και όταν συγκινούμαστε, συγκινούμαστε πάντα παρέα. Είμαστε αυτές που κλαίμε αγκαλιά όταν ζούμε πολύ συγκινητικές στιγμές για ανθρώπους που έχουν φύγει και τους τραγουδάμε. Και με πολύ σεβασμό το κάνουμε αυτό. Πες λοιπόν ποια είναι αυτή που το
0: υπάρχει,
3: ξέρουμε
0: λοιπόν,
3: όλοι.
0: Υπάρχουν πολλά κοινά που τις δένουνε. Μια μεγάλη αγκαλιά να ανοίξουμε για να υποδεχτούμε την αγαπημένη μας Μελίνα Σλανίδου. Έρχεται.

0: Πόσο σε ευχαριστώ, αγάπη. Εγώ πόσο πολύ. Πόσο σε αγαπώ.
1: Ποιο κομμάτι θέλεις να ερμηνεύσουν οι Πέγκυ Ζήνα με την Μέλινα Σλανίδου απόψε το βράδυ?
2: Ντουέτο θα μου άρεσε πάρα πολύ το Ελανύχτα.
3: Το έτσι ξαφνικά.
4: Μόνη καρδιά.
5: Νομίζω το νόημα είναι πολύ ωραίο για ντουέτο.
0: Πάμε δίπλα σου πάντα, το ξέρεις αυτό.
6: Και εγώ σε σένα.
0: Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
6: Σας το αφιερώνουμε.
0: Ναι.

0: Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τον Νίκο Παπάζογλου. Η Μελίνα είχε και πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Εγώ δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω, αλλά τον αγαπώ πολύ. Και είναι ένα τραγούδι που μας ενώνει. Και επίσης παρατηρήσαμε, εκεί που τα σκεφτόμασταν στο τηλέφωνο, ότι είναι ένα τραγούδι που, ενώ είναι γραμμένο χθες, τα λόγια του είναι για σήμερα και αύριο.
1: Έτσι.

0: Όσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι, μου φτιάχνει διάθεση να βάζω τέρμα στο αυτοκίνητο.
1: Γιώργος Θεοφάνης βεβαίως.
0: Γιώργος
1: Θεοφάνης. Αγαπημένος μας Γιώργος. Και ο Θάνος από
0: Παπανικολάου. Ο Παπανικολάου.
2: Για να τεστάρω τώρα τις γνώσεις σου τις μουσικές.
3: Θυμάσαι πώς συστήθηκες στο κοινό.
4: Με το τι σου έκανα και πίνεις.
5: Τι σου έκανα και πίνω.
6: Τι μου έκανα, ναι. Τι σου έκανα και πίνεις.
4: Ναι.
7: Σου έκανα και πίνεις. Τσιγάρο στο τσιγάρο.
3: Θα το ρίξουμε έξω σήμερα.

0: Όσοι είμαστε στο ραδιόφωνο γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή, ακόμη και στα mainstream ραδιόφωνα, συνεργάστηκε με τον Μιχάλη που τόσο αγαπάει τον Γκουινέλη και με το μαγικό αυτό τραγούδι. Έμεινε με το νερό και χώμα, έμεινε στην κορυφή του ραδιοφώνου και δεν έφευγε από εκεί. Και είναι αυτό το πλάσμα που θα σας πει τώρα, αν θέλει, σε παρακαλώ, αυτή την ιστορία, τη μικρή ιστορία, όταν ο Αντώνης Βαρδής σου έδωσε...
1: Είσαι στην ψυχή μου, αυτό θα ζητήσω.
0: Είναι πολύ ωραία στιγμή. Το λάθος. Ακούστε.
2: Ωραία. Είμαστε στο στούντιο και γράφουμε, είναι η ώρα να γράψουμε το λάθος. Και μου λέει ο Αντώνης, κοίτα να σου πω, μου λέει, αυτό το τραγούδι, μου λέει, όχι, πριν μάλλον, πριν, μου λέει, κοίτα, έχω ένα τραγούδι, μου λέει, να το πεις, απλά μου λέει, δεν θα το τραγουδάς εσύ. Του λέω, μα όχι, λέω, εγώ θέλω να το τραγουδώ. Πώς θα γίνει? Όχι, μου λέει, δεν θα το τραγουδάς εσύ, θα το τραγουδάει ο κόσμος.
0: Δώστε τώρα το χειροκρότημα, γιατί αυτό το τραγούδι, όλοι το τραγουδάμε. Μας είπε πριν η Πέγγι για το λόγο που η επιλογή της ήσουν εσύ. Θέλω να μου πεις εσύ με δύο λόγια για την Πέγγι, αυτό που έχεις στην ψυχή σου.
2: Σε ευχαριστώ. Τώρα χαίρομαι πολύ. Καταρχάς την Πέγγι την είδα πρώτη φορά στην τηλεόραση. Εγώ ακόμα δεν είχα μπει στη δισκογραφία και αυτά. Την είχα δει να παίζει σε ένα λευκό πιάνο. Και ενθουσιάστηκα από αυτό το αγγελούδι. Έτσι σε είδα την πρώτη φορά. Μου άρεσε τόσο πολύ ο τρόπος που έπαιζες και τραγουδούσες. Έλεγα, τι ωραία τραγουδοποιός είναι, λέω. Είναι φανταστική, υπέροχη. Και μετά την αγάπησα ακόμα περισσότερο, γιατί είχε καθίσει κάπως έτσι με τα ποδαράκια της πάνω σε ένα... Και έδινες μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι πού. Όμως αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί σου. Και σε αγάπησα με το που σε είδα. Έκτοτε, εντάξει, γνωριστήκαμε καλύτερα, σε είδα, βρεθήκαμε. Μπορεί να μην έχουμε κάνει πολύ παρέα μαζί.
1: Αλλά όταν βρισκόμαστε, έχεις παρατηρήσει ότι...
2: Έχουμε μια χημεία,
1: ναι,
2: έχουμε μια σύνδεση.
1: Είναι σαν να ήμασταν και χθες μαζί.
2: Ήμασταν πάντα μαζί, σαν να μεγαλώσαμε μαζί, σαν να είμαστε στο ίδιο σχολείο μαζί. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που σε έχω μέσα στην καρδιά μου και ειλικρινά χαίρομαι για σένα, ό,τι και να κάνεις. Και σου εύχομαι πραγματικά πάντα τα καλύτερα, γιατί τα αξίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, Πέγγι μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αγάπη. Χειροκρότημα παρακαλώ πολύ. Ευχαριστούμε, Μελίνα, πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία της ενέργεια, την Πέγγι Ζήνα που μας τίμησε και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ετοιμαστείτε για αυτό που σας είπα, θα σηκωθείτε από εκεί που κάθεστε, θα το καταλάβετε. Είμαι εκεί και πάω να σας απολαύσω. Ευχαριστώ. Θα το πάρουμε, θα το μαζέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιωτάκι μου. Ναι, μου λέει η Γιώτα, στο τέλος μου λέει, στην τελευταία ενότητα, θέλω να ανέβουμε, να τραγουδήσουμε, να μου κρατήσεις, μου λέτε, έτσι τα πιο αγαπημένα σου, τα πιο δυνατά.

0: Υπέροχοι είστε. Γιώτα μου, υπέροχοι απόψε.
1: Εσύ.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Με το καινούριο μας θα κλείσουμε. Και ένα μήνυμα από μένα. Να αγαπάτε. Είναι σπουδαίο να έχετε αγαπήσει και ας έχετε πονέσει, παρά να μην έχετε αγαπήσει και να μην το έχετε ζήσει. Αυτό ακριβώς εννοεί το καινούριο μας τραγούδι.

πολύ. Ευχαριστώ για την ενέργειά σας απόψε. Έτσι πέφτει η νύχτα στο ρυθμό. Με Γιώτα Τσιμπρικίδου. Ρυθμός 9.49 και όλοι εδώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Ελαιόλαδο σαλούντ, 8,77 το λίτρο. Μοσχαρίσια σπάλα εξαιρετική για τον φούρνο, στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς, 6,75 το πάουντ. Αρνίσι ομοπλάτη, 7,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4,99 το πάουντ. Σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Πίτσα Casa di Mama, η ριστοράντε Dr. Edgar, 3,47 η μία.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Με την προκλητικότητα της Άγκυρας να έχει ταράξει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι δεν δέχεται υποδείξεις. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση είναι η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και σε όσους προεξοφλούν εθνικές ήττες.
1: Τη θέση της απέναντι στην τακτική της Τουρκίας και τις προκλήσεις των τελευταίων ημερών ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση με καθαρές απαντήσεις από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος υπογραμμίζει πως η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις σχετικά με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα κράτος ισχυρό, το οποίο δεν δέχεται ούτε υποδείξεις, ούτε πρόκειται να ανεχθεί την οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της λογικής όλων αυτών των ετών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
1: Η τουρκική προκλητικότητα επανήλθε στις 17 Αυγούστου με την Άγκυρα να ανακηρύσει δύο θαλάσσια πάρκα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει πως τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και εκτός δικαιοδοσίας της. Στις 18 Αυγούστου καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο, ενώ έγινε και μία εμπλοκή. Στις 20 Αυγούστου η Τουρκία επαναφέρει τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των Green Zone ζωνών και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου με επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με αναλυτές, μία από τις αφορμές της προκλητικής τάσης της Τουρκίας φαίνεται να αποτελεί η αμυντική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενώ αναμένεται νέα τουρκική αντίδραση, η οποία θα είναι και καθοριστική για τις εξελίξεις του ελληνοτουρκικό με την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για την πώδηση του ηλεκτρικού καλωδίου GSI ενδεχομένως μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Στο στόχαστρο των τουρκικών μέσων βρίσκονται οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε πως η περίοδος αδράνειας για την Ελλάδα έχει τελειώσει.
3: Συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις με αναφορές σε πολέμους του παρελθόντος, φωτογραφίζοντας την Ελλάδα. Το πρακτόριο Ανατολού δημοσίευσε τους χάρτες με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα βάζει ξανά στο στόχαστρό της το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επαναφέροντας τη θέση της ότι πρέπει η ίδια να δώσει άδεια για το έργο. Η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική και να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους εταίρους.
4: Η χώρα μας ενισχύει τον στόλο της με δύο νέες σύγχρονες φρεγάτες, προχωρώντας σε συμφωνία με την Ιταλία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μία κίνηση που θα δυναμώσει την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της Ελλάδας εν αναμονή και της δεύτερης Μπελαράς στο τέλος του έτους μετά την απόκτηση του Κίμωνα. Την ίδια ώρα η τουρκική προκλητικότητα επεκτείνεται και στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με την κυβέρνηση να στέλνει σαφές μήνυμα ότι το έργο θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
3: Με ακόμη δύο νέες φρεγάτες ενισχύει το πολεμικό της στόλο η Ελλάδα. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του.
2: Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργκ Καμίνη, αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028. Η δεύτερη φρεγάτα, η Virginio Fasan, αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2029. Πρόκειται για δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, πολλαπλών ρόλων, καθώς μπορούν να παρέχουν αεράμινα περιοχής και να διεξάγουν ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών αποτιμάται σε 460 εκατομμύρια ευρώ.
5: Με θετικό πρόσημο αποτίμησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την συνάντηση που είχε με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στην περιοχή του αεροδρομίου στην νεκρή ζώνη της Λευκοσίας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εντατικοποίηση των επαφών τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Είμαστε σε καλό δρόμο, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το πέρας της συνάντησης, ενώ ακολούθως στο Προεδρικό Μέγαρο, όταν έφτασε, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η συνάντηση έγινε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών Κουτέρες για αναβίωση των συνομιλιών για το Κυπριακό πριν εκπνεύσει η θητεία του στα τέλη του έτους.
4: Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να θερίζει τη χώρα, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται στην Αττική. Κύριος διαβιβαστής του ιού είναι το κουνούπι γένους Κούλεξ, το οποίο αναπαράγεται σε στάσιμα νερά, ακόμα και σε μικροποσότητες που συγκεντρώνονται σε αυλές και μπαλκόνια και έχει διάρκεια ζωής έως 6 εβδομάδες. Οι Δήμοι βρίσκονται σε εγρήγορση, προχωρώντας σε συνεχείς ψεκασμούς, καθώς η ΕΟΔΗ έχει θέσει στο κόκκινο 39 περιοχές του λεκανοπεδίου.
1: Σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς, με βασικό φορέα τα κουνούπια του γένους Κούλεξ, τα γνωστά κοινά κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό μέσω του τσιμπήματός τους. Το γένος Κούλεξ είναι ένα από τα κουνούπια φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου, υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, αναπαράγεται σε στάσιμα νερά, ακόμη και σε μικρές ποσότητες που συγκεντρώνονται σε αυλές, μπαλκόνια και φρεάτια, ενώ τα θηλυκά ζουν έως και 6 εβδομάδες. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
4: Σκηνές βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Σεισμός πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε ποταμό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σαρωτική πλημμύρα. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές, με ορμητικούς χυμάρους να καταπίνουν ολόκληρα κτίρια, σπίτια και γέφυρες, με τραγικό απολογισμό εκατοντάδες αγνοούμενους και δεκάδες νεκρούς.
6: Probably is one of the massive climate catastrophe or massive flood that Nepal has experienced in this whole century. And this started in this today morning at around like 9 in the northern part of Nepal, especially from the Tibet.
7: Right now, rescue efforts are underway for potentially hundreds of people missing.
8: Επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία καταγγέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία, απέστειλε το Ιράν ύστερα από την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνισε στην επιστολή που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μεταδόθηκε από Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βάλει τέλος σε νόμιμες οικονομικές δοσοληψίες του Ιράν με άλλες χώρες, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της, εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η επιστολή έχει αποδέκτες τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτη-μέλη.
9: Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά κατέρευσαν ως γνωστόν την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οδηγώντας σε έναν βαθύ εμπορικό πόλεμο και την επιβολή σαρωτικών δασμών. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε τις συνομιλίες λίγο πριν από την προθεσμία των μεσονυχτίων. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν πολλά και πρόσφεραν λίγα, απειλώντας την καναδική κυριαρχία. Σημεία διαφωνία στάθηκαν οι απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη γαλλική γλώσσα και το διαδικτυακό περιεχόμενο στον Καναδά. Την περασμένη Τετάρτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέρεσαν τελικά τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τη γαλλική γλώσσα. Από το Σάββατο 22 Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για περαιτέρω αυξήσεις δασμών στα αυτοκίνητα και το χάλιβα. Εν τω μεταξύ, η Οτάβα ανακοίνωσε μέτρα αντίπινων δολάριο προς δολάριο. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 έως 50% σε περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η καναδική κυβέρνηση αποδεσμεύει 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
10: Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη που έδωσε για περίπου 2 χρόνια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε καταρρεύσει τον Μάρτιο του 2020 κατά τη διάρκεια των προβών του Just the Two of Us. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι γιατροί προχώρησαν σε στεφανογραφία για γεωπλαστική, ενώ τοποθετήθηκε και στέντ. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένας μακρύς αγώνας για την αποκατάσταση της υγείας του, με την οικογένειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε, ο Δημήτρης Κόκοτας δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή. Ο θάνατός του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του Κατερίνα και την 14χρονη κόρη τους, αλλά και μια σημαντική μουσική διαδρομή που θα παραμείνει στη μνήμη του κοινού.
0: Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια της Ντόλι Πάρτον. Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Σε μια καριέρα 60 ετών, η Πάρτον έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια, με το Jolene και το I Will Always Love You να παραμένουν διαχρονικά διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
11: Για εκατομμύρια ανθρώπους δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια. Ήταν ένα κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας. Μια γυναίκα που ξεπέρασε τα όρια της country και αγαπήθηκε από διαφορετικές γενιές. Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον ξεχώρισε και για το έντονο ανθρωπιστικό της έργο. Το 1995 δημιούργησε την Imagination Library, ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά. Μια ζωή γεμάτη μουσική, όνειρα, επιτυχίες και προσφορά.

0: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 12 και 22 το pound. Flap meat, 17 και 66 το pound. Βοδινός κιμάς, 5 και 42 το pound. Μυρί κότας, 6 και 78 το pound. Στήθος κότας, 5 και 67 το pound. Κοτοπόδαρα, 2 και 49 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ, 6 και 78 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 10 και 41 το pound. Αγελαδίσια φέτα, 5 και 87 το pound. Κατσικίσια φέτα, 9 και 50 το pound. Ελιές Μαρόκο, 4 και 76 το pound. Μαύρα ελληνικά σίκα, 11 και 95 το κιβώτιο.
1: Παρικιακές δραστηριότητες.
2: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία σας καλωσορίζει στην καινούργια περίοδο 2026-2027, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων στο Λαβάλ, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, και στο Μόντρεαλ, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 821 Όγγιλβι. Ελάτε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για όλα, και να περπατήσουμε όλοι μαζί στην καινούργια χρονιά, για να την κάνουμε χαρούμενη και σημαντική για όλους μας και για την ελληνική παρικία, μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της φιλίας. Θα γίνει η εγγραφή μελών και θα προσφερθεί δωρεάν μεσημεριανό. Μουσική με τον Ανδρέα Πλαστουργό. Από τη φιλία. Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού Τρίτης Ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι 10 δολάρια και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα έρθεις.
3: Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά σας προσκαλεί σε μια διήμερη γιορτή χαράς, μουσικής και φαγητού για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Ελάτε στο Σαββατοκύριακο πανηγύρι μας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ στη λέσχη μας 5833 Park Avenue. Σας περιμένουμε να γευτείτε τα πεντανόστιμα φαγητά μας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους όπως σουβλάκια χοιρινά και κότας, λουκάνικα, παστίτσιο, σαλάτα, γλυκά, μπύρες και αναψυκτικά, χορός, τραγούδι και τρικούβερτο γλέντι. Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, προπαραγγείλετε για πακέτο τηλεφωνώντας τη Στέισι στο 514-560-0039 ή στην Δήμητρα στο 514-594-6989. Ένα Σαββατοκύριακο όνειρο, μια γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά.
4: Η νέα σχολική χρονιά στα Σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τα παραρτήματα του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και της Νότιας Ακτής να υποδέχονται και πάλι μαθητές από το προνήπιο μέχρι και τη Τρίτη Λυκείου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της κοινότητας.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Το κτίσιμο του Παρθενώνα» και στιγμιότυπα από την εορτή της Παναγίας στο μοναστήρι της Παρηγορήτισσας. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
7: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Λαβάλ West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
9: La station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.
10: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
11: Σήμερα η Κλαυδία Παπαδοπούλου μιλάει για την Κλαυδία.

Νιώθω ότι με αγκαλιάζει ο κόσμος και το καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που λαμβάνω και από τον τρόπο που μου συμπεριφέρονται όταν με γνωρίζουν από κοντά. Χαίρομαι πάρα πολύ βασικά που περνάει προς τα έξω αυτό που πραγματικά είμαι, γιατί δεν δείχνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι και στην προσωπική μου ζωή και αυτό που είμαι από πολύ μικρό παιδί μέχρι τώρα που είμαι λίγο πιο μεγάλο παιδί. Είναι κάτι αλήθεια, είναι που ήθελα να καταφέρω να μπορέσω να δείξω αυτό που είμαι προς τα έξω και μέσα από τη δουλειά και να μπορέσει ο κόσμος να με νιώθει κοντά του, γιατί νιώθω όντως ότι με νιώθω κοντά τους.

γενιά με το 2002. Στο Νασπρόπυργο έχω καταπληκτικές αναμνήσεις. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά, σε ένα πολύ γειτονικό μέρος, αλλά από όλες τις απόψεις γειτονικό μέρος. Όχι μόνο στο ότι κυριολεκτικά ζούμε σε μια γειτονιά, αλλά στο ότι υπάρχει η αλληλεγγύη μεταξύ μας, με τους γείτονες. Είναι ένα πράγμα, λες και είμαστε όλοι συγγενείς, λες και είμαστε οικογένεια. Μεγαλώσαμε τώρα με παιδιά στη γειτονιά, πολύ παιχνίδι, μια πολύ ωραία αλληλεγγύη, δεμένη γειτονιά μεταξύ μας με τους γείτονες, δηλαδή πήγαινα στο σπίτι της γειτόνισσας που έκανα παρέα με την κόρη της και ήταν σαν να είμαι στο σπίτι μου. Έχω καταπληκτικές αναμνήσεις πραγματικά και πολύ ωραία παιδικά χρόνια σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ανήκουμε στο πιο λαϊκό στρώμα, δεν είναι ότι και εμείς ήμασταν από τις οικογένειες που τους ήρθαν όλα πολύ εύκολα. Πάρα πολλή δουλειά έχουν ρίξει όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την κοινωνία, γιατί έχουμε ένα κοινό. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν σε ένα σπρόπυργο έχουμε πάνω κάτω την ίδια ιστορία. Είναι άνθρωποι που ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση και εγκαταστάθηκαν στον Ασπρόπυργο και έχτισαν τη ζωή τους από την αρχή, από το μηδέν. Οπότε κάπως χτίστηκε όλη αυτή η κοινωνία που είχαμε ένα κοινό που μας έδαινε αυτό πάρα πολύ και μάλλον και γι' αυτό υπήρχε και αυτή η αλληλεγγύη και υπάρχει ακόμα.

Μόνη μου άκουγα. Βασικά, κυρίως μόνο αμερικανική μουσική. Μεγάλωσα με Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον, Αριθά Φράγκλιν, Μπρούνο Μάρς, Μπιγιόνσε, όλα τα mainstream pop. Αλλά και πιο soul, μου άρεσε πιο πολύ blues. Δεν ξέρω πώς και γιατί, ενώ μεγάλωσα ένα σπίτι με πιο παραδοσιακά ακούσματα. Αλλά έτυχε.

Καταλάβαινα σίγουρα ότι μεγαλώνω σε, όντως σε μια πολύ ωραία οικογένεια με ωραίες βάσεις, διότι ένιωθα ασφάλεια σαν παιδί, ό,τι και να γίνει, ότι έχω τους γονείς μου. Είναι άνθρωποι τίμοι, πολύ τίμοι άνθρωποι, που δεν θέλουν το κακό κανενός. Ίσα ίσα, με όποιον τρόπο μπορούν, θα βοηθήσουν οποιονδήποτε άνθρωπο έχει πρόβλημα. Εννοώ ότι στη γειτονιά, μεταξύ μας, όποιος χρειαζόταν βοήθεια, ήμασταν πάντα εκεί για όλους. Αυτό συμβαίνει με όλες τις οικογένειες που ζούμε κοντά. Είναι όλοι, δηλαδή, μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον, σε μια κοινωνία με ανθρώπους τίμιους, πολύ εργατικούς, φιλότιμους και πάρα πολύ φιλόξενοι επίσης. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Και σίγουρα ένα παιδί επηρεάζεται από το περιβάλλον που μεγαλώνει. Οπότε, ναι, μάλλον το ένα φέρνει το άλλο. Σίγουρα βοήθησαν πολύ στο να... σίγουρα συνέβαλαν πολύ στο να δημιουργηθώ εγώ ο άνθρωπος.

Από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό και θα κυνηγήσω αυτό, γιατί ήμουν πρώτη ηλικία όταν πήγα πρώτη φορά στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με αυτό, επικεντρώθηκα εκεί. Οπότε μετά στο Λύκειο τα φόρτωσα στον Κόκορα. Βέβαια. Πάντα ένιωσα άσχημα να πηγαίνω στο σχολείο αδιάβαστη. Αλλά τι γινότανε. Επέλεγα σε ποιο μάθημα θα διαβάσει αυτά που μου άρεσαν. Ήμουν λίγο περισσότερο τη φιλολογική κατεύθυνση. Μου άρεσε πολύ η ιστορία, μου άρεσε πολύ η κοινωνική και πολιτική αγωγή, μου άρεσε η γλώσσα. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα μαθήματα θετική κατευθύνσεω, τα μαθηματικά. Βέβαια, μου άρεσε πολύ η βιολογία. Ένα μάθημα μπορώ να πω από τη θετική κατεύθυνση, μου άρεσε πολύ η βιολογία. Αλλά ναι, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν και φίλοι.

Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πολύ ερωτιάρικο παιδί. Μ' αρέσαν εκεί τα αγόρια στο σχολείο, άρεσα και σε εκείνα. Και θυμάμαι, είχαμε πάει μια εκδρομή στην πρώτη δημοτικού, σε ένα θέατρο να δούμε μια παράσταση. Και είχα εγώ ερωτευτεί τον Παναγιωτάκη και με είχε ερωτευτεί και ο Παναγιωτάκης και ήμασταν χέρι-χέρι και δίναμε φυλάκια. Ήμουνα τσαχπίνα, δεν με απόψε. Ήμουν πάντα πολύ φιλόδοξο παιδί. Πάντα πίστευα στον εαυτό μου και πάντα φανταζόμουν πολύ μεγάλα πράγματα για εμένα. Και με υποστήριζε και το περιβάλλον μου όμως για να μπορώ να τα φαντάζομαι και να τα ονειρεύομαι αυτά. Επίσης ήμουν ένα παιδί που τραγουδούσα κυριολεκτικά από τότε που άρχισα να μιλάω. Έτσι μου λέει η μαμά, δηλαδή μου λέει ότι άρχισες να μιλάς και άρχιζα εγώ να σου τραγουδάω κάποια τραγούδια και είχες την δυνατότητα και την ικανότητα να τα αποστηθίζεις και να τα τραγουδάς μελωδικά, στον τόνο τους. Οπότε μετά καταλάβαινα κι εγώ ότι αυτό το πράγμα είναι μέσα μου, δεν μπορώ να το αποφύγω, δεν υπήρχε μέρα δηλαδή που να μην τραγουδάω και καταλάβαινα ότι περνάει αυτό το συναίσθημα και στους άλλους, δηλαδή όσο άρεσε σε εμένα, άρεσε και σε αυτούς που με άκουγαν. Οπότε αντιλαμβανόμουν ότι μάλλον είμαι καλή σε αυτό και εφόσον το αγαπάω τόσο πολύ, θα είμαι και φιλόδοξη όσον αφορά το τραγούδι, πάντα. Άρχισα να τραγουδάω αγγλικά επίσης από πάρα πολύ μικρή και είχα και μεγάλη άνεση με αυτό. Ένιωθα πολύ οικεία, ένιωθα οριακά σαν να είναι η πρώτη μου γλώσσα, ας το πω έτσι. Δεν ξέρω γιατί και πώς. No.

Στην Eurovision δεν υπήρχε άγχος, θα κερδίσω, δεν θα κερδίσω. Δεν πήγαινα ποτέ για τη νίκη. Πήγαινα για μια πολύ καλή εμφάνιση και πήγαινα για να ευχαριστηθώ την εμπειρία. Οπότε αυτό ήταν που με έκανε να είμαι πολύ πιο σίγουρη, πολύ πιο σταθερή και φωνητικά. Και πραγματικά να ευχαριστηθώ όλο αυτό που έζησα, το οποίο ήταν πολύ μοναδικό. Η Eurovision απέκτησε μια πολύ βαριά πολιτική χρειά που είχε να κάνει όχι με το ποιες χώρες θα πάνε καλά με ποιες, όπως είχε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε ότι αυτοί ψηφίζονται μεταξύ τους γιατί τα πάνε καλά. Είχε να κάνει με ένα πολύ βαρύ πολιτικό γεγονός που είναι ένας πόλεμος. Οπότε για όλους τους αγωνιζόμενους ήταν δύσκολο στο πώς πρέπει να, στο πώς έπρεπε να συμπεριφερθούμε. Γιατί εάν π.χ. δεν χαιρετούσαμε την Ισραηλινή αποστολή, θα ήμασταν οι κακοί που τους διαχωρίζουμε και έχουμε έρθει σε ένα διαγωνισμό τραγουδίου, δεν μας έκαναν τίποτα. Εάν τους χαιρετούσαμε, αυτό αυτόματα σήμαινε ότι τους υποστηρίζουμε και ότι είμαστε μαζί τους. Οπότε δεν μπορούσαμε, δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε και αυτό ήταν που το έκανε πολύ πολύ δύσκολο για όλους μας. Γιατί και μπορεί να υπήρχαν διαγωνιζόμενοι που έπαιρναν πολιτική θέση. Εγώ προσωπικά ήθελα αυτή η εμπειρία να είναι μία ωραία μουσική εμπειρία. Πήγαινα σε μία μουσική γιορτή και ήθελα να το ζήσω έτσι και να το βιώσω έτσι.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είμαι υγιής, να είναι υγιής όλος ο κόσμος, η οικογένειά μου και πραγματικά όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Ελπίζω πέρα από την υγεία να μην υπάρχουν πόλεμοι. Ξέρω ότι δεν γίνεται αυτό,

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Ελαιόλαδο σαλούντ, 8,77 το λίτρο. Μοσχαρίσια σπάλα εξαιρετική για τον φούρνο, στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς, 6,75 το πάουντ. Αρνίσια ομοπλάτη, 7,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κυμάς γάλακτος, 4,99 το πάουντ. Σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Πίτσα Casa di Mama, η ριστοράντε Dr. Edgar, 3,47 η μία.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα supermarket Αντώνης.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Σε μια κρίσιμη συγκυρία με πολλά ανοιχτά μέτωπα και παράλληλες πρωτοβουλίες να βρίσκονται σε εξέλιξη κυπριακό-ευρωτουρκικά, η κατοχική πλευρά επιλέγει τη στρατηγική της κλιμάκωσης. Πρόκειται για επιλογή η οποία διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων και του ρόλου που επιδιώκει η Τουρκία. Είναι σαφές πως η τακτική μονομερούς επιβολής των σχεδιασμών της που υιοθετεί η Άγκυρα απομακρύνει τις προοπτικές επίλυσης του προβλήματος, τα οποία η ίδια δημιουργεί και συντηρεί με τρόπο κατά τον οποίο να της επιτρέπει να υλοποιεί τις επιδιώξεις της. Η Άγκυρα λοιπόν, θεωρώντας πως οι εξελίξεις στην περιοχή την ευνοούν, εκτιμώντας πως είναι αναβαθμισμένη και με σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο, επιλέγει την πολιτική του τραμπουκισμού. Είναι σαφές πως η αντίληψη αυτή εκφράζεται και στη συμπεριφορά της σε όλα τα επίπεδα της εξωτερικής πολιτικής, όπως το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, τα ευρωτουρκικά. Η σκλήρυνση της στάσης της δεν πρόκειται για παιχνίδι τακτικής, αλλά επιλογή η οποία καθορίζει τη δική της μεγάλη εικόνα. Στην Άγκυρα εκτιμούν και αυτό πράττουν ότι οι συγκυρίες ευνοούν για μια πιο σκληρή γραμμή μέσα από την οποία θα υλοποιήσει τα σχέδιά της. Η τακτική της κλιμάκωσης, αν και δεν είναι καινούρια στη σημερινή συγκυρία,

κύρια, διαμορφώνει δεδομένα που επηρεάζουν τις εξελίξεις. Είναι συνεπώς σαφές ότι βρισκόμαστε ενώπιον δεδομένων που φαίνεται να επηρεάζουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Δύο κράτη τα οποία έχει μονίμως το στόχαστρο η κατοχική Τουρκία και εργάζεται στη λογική της φιλανθρωπίησής τους. Η Άγκυρα ουδέποτε έχει αντιμετωπίσει το Κυπριακό μεμονωμένα. Θεωρεί την Κύπρο δικό της οικόπεδο, χώρος επιρροής της, αλλά το εντάσσει μονίμως στους ευρύτερους σχεδιασμούς. Σε αυτή τη λογική κινείται διαχρονικά. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο, η τουρκική στρατηγική παραμένει αναλύωτη και αφορά τον έλεγχο του νησιού, είτε μέσα από μια συμφωνία είτε χωρίς. Ταυτόχρονα υιοθετεί τη γνωστή τακτική του ροκανίσματος του χρόνου μέχρι και την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα από τη θέση του. Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς να αρνείται συμμετοχή σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων και όχι διαπραγματεύσεων, η Άγκυρα δεν κάνει πίσω στις επιδιώξεις της, παρά θέλει να αποφύγει να φορτωθεί τις όποιες ευθύνες σε ενδεχόμενο αδιεξόδου. Το τουρκικό παιχνίδι του καλού και του κακού δεν είναι καινούριο και κάθε φορά αλλάζουν οι ρόλοι μεταξύ της Άγκυρας και του εγκάθετού της στα κατεχόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτός που αναμενόταν να παίξει το ρόλο του καλού, ο Τουφάν παραδείγματος χάρη, αποφεύγει να αποστασιοποιηθεί από την Άγκυρα και μερικές φορές την ξεπερνά στις τοποθετήσεις του. Ο πρώην ηγέτης κατοχικός, ο κύριος Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, έχοντας εμπειρία στη διαχείριση του Κυπριακού, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση του Τουφάν, αναφέροντας εμπολής ότι δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς την Άγκυρα. Αυτό είναι γνωστό και δεδόμενο. Έχουν όμως ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Ταλάτ. Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της Τουρκίας και του εγκάθετού της, αλλά δεν λέγεται τούτο δημόσια. Το έργο του Προέδρου δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι και ο Τουφάν επιθυμεί λύση. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του. Ποιοσδήποτε λύση που δεν θα εγκρίνει η Τουρκία δεν θα τεθεί σε ισχύ. Το έργο του δεν είναι καθόλου εύκολο, καθότι πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο την ελληνοκυπριακή πλευρά και τη διεθνή κοινότητα όσο και την Τουρκία. Έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι η Τουρκία θα έχει την ίδια άποψη με την τουρκοκυπριακή πλευρά όσον αφορά το Κυπριακό. Αναμένεται ότι μετά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του εγκάθετού του στην Άγκυρα, τον Τουφάν, την ερχόμενη Τετάρτη, θα εντατικοποιηθούν οι επαφές τόσο των ιδίων όσο και των διαπραγματευτών. Τούτο θα συντηρήσει την κινητικότητα, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση στην κατοχική πλευρά να κάνει έστω ένα βήμα μπρος. Τόσο ο κύριος Ερχουμάν όσο και ο διαπραγματευτής του, όταν συνομιλούν απευθείας με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, έχουν περιορισμούς, γνωρίζουν τα όρια τους και στο πλαίσιο αυτό κινούνται. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, οι αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται όπως ετοιμαστεί από πλευράς των εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών το έγγραφο με τις συγκλήσεις. Το έγγραφο θα υποβληθεί στους εμπλεκόμενους ώστε να αποτελέσει τη βάση για τις παραπέρα διαπραγματεύσεις. Ένα ζήτημα που αναμένεται να κρίνει πολλά είναι και η στάση των εμπλεκομένων έναντι του εγγράφου των συγκλήσεων. Ο Αντώνιο Κουντέρες έχει επενδύσει στα ευρωτουρκικά, αλλά σε κάποιο βαθμό και στα ελληνοτουρκικά. Θεωρεί πως όλα είναι συγκοινωνούντα δοκία, κυπριακό, ευρωτουρκικά, ελληνοτουρκικά. Το κλίμα όπως το διαμορφώνει η τουρκική στάση δεν ευνοεί. Ωστόσο τον σχεδιασμό Γκουτέρες, ο οποίος πάντως προσπαθεί για αποτέλεσμα στο Κυπριακό μέχρι το τέλος. Η τουρκική στρατηγική στηρίζεται ως γνωστό στο δρόμο της γαλάζιας πατρίδας και αυτό προωθείται χωρίς καμιά διάθεση για διαφοροποίηση. Το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα στην Τουρκία, με το οποίο έχει ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αποτυπώνει τις τουρκικές διεκδικήσεις. Επιχειρεί να επιβάλλει τελεσμένα και το κυριότερο προσπαθεί να εκφοβίζει την Αθήνα, να τεντώνει το σχοινί με ρίσκο κίνδυνο να φτάσουν οι σχέσεις στα άκρα.
Με τα δύο θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία, σύμφωνα με τον αναλυτή κύριο Μελέτη, επαναφέρει τη θέση ότι η μέση γραμμή ορίζεται μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών, αγνώντας πλήρως την ύπαρξη των νησιών και των θαλασσίων ζωνών που δικαιούνται, ώστε τελικά η τουρκική υφαλοκρηπίδα να εντείνεται μέχρι το μέσο του Αιγαίου, ακόμη και δυτικά των ελληνικών νησιών. Πρόκειται για μια πολιτική που έχει καθοριστεί από το 1973 και την οποία η Άγκυρα ακολουθεί και προωθεί με συνέπεια. Αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία κινείται ακραία, θεωρώντας πως η Ελλάδα φοβάται να αντιδράσει. Το θέμα βέβαια δεν είναι τόσο απλό. Εάν σε αυτές τις κινήσεις η Αθήνα αντιδράσει υποτονητικά, τότε αυτό θα θεωρηθεί από την Άγκυρα ως ένδειξη αδυναμίας και φόβου και θα προχωρήσει περαιτέρω. Οπότε είναι σαφές πως για την Αθήνα είναι μονόδρομος η αντίδραση. Ένα ακόμα ζήτημα που αναμένεται να αποσχολήσει σύντομα είναι η επανέναρξη των εργασιών των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Όπως είναι γνωστό, μετά την είσοδο της γαλλικής Meridien στο επιχειρηματικό σχήμα του GSI, θα πρέπει να αναμένεται η επανέναρξη των ερευνών που έχουν σταματήσει λόγω τουρκικής παρέμβασης με φρεγάτες. Η κατοχική δύναμη απαιτεί, για λόγους που συνδέονται με την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή, να εκδίδει η ίδια Ναύτεξ. Τούτο θα σημαίνει ότι η περιοχή δεν είναι μόνο αμφισβητούμενη, αλλά τουρκική. Και αν ακόμη η γαλλική εταιρεία αποφασίσει για να προχωρήσει το έργο να στραφεί προς την Τουρκία για παραχώρηση άδειας για έρευνες, τούτο δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί δύσκολα η ελληνική κυβέρνηση θα δεχτεί αυτό ή θα κάνει τα στραβά μάτια. Θα είναι μια κίνηση από τη γαλλική εταιρεία προσαρμογής στις τουρκικές απαιτήσεις που θα έχει κόστος για την Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επί της θητείας του, που είναι μακρά και δεν φοβάται να ολοκληρώνεται ούτε με αυτή τη θητεία, έχει στην πορεία διαμορφοποιήσει τις στρατηγικές της χώρας του ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των γεωπολιτικών επιδιώξεων της Άγκυρας. Όταν ανέλαβε την εξουσία στην Τουρκία, ο Ερντογάν παρουσιάστηκε ως φιλοευρωπαίος. Είχε τότε χαρακτηριστεί από τους ευκολόπιστους ως Ισλαμοδημοκράτης. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά σιγά σιγά ξεκίνησαν τα αποκαλυπτήρια του καθεστώτος. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στρατηγική που παραπέμπει σε νέο ηγεμονικές λογικές ως απόρρια και του μεγαλοειδιατισμού του ιδίου του Ερντογάν. Επιδιώκει να καταστεί περιφερειακός παίκτης, μια υπερδύναμη στην περιοχή, και αυτό προσπαθεί να το πετύχει διαπυρός και σιδήρου. Εξού και η αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ, το οποίο έχει ως παρόμοιες επιδιώξεις. Η Άγκυρα όχι τώρα, αλλά και όταν επένδυε στην Ευρώπη, ασκούσε αναθεωρητική πολιτική. Κατάφερε ενίοτε να ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής, καθώς οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι θέλουν για πολλούς λόγους ανοιχτά κανάλια με την Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Al Magabala του Al Jazeera Arabic, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. Με αλαζονικό βέβαια τρόπο, ανέφερε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για αυτόν. Η πραγματικότητα είναι πως στην Άγκυρα γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν πιθανότητες ένταξης. Ωστόσο, από το σημείο που βρίσκονται σήμερα οι ευρωτουρκικές σχέσεις μέχρι την πλήρη ένταξη, υπάρχουν πολλά στάδια από τα οποία έχει να κερδίσει η Τουρκία, πρωτίστως οικονομικά. Οι γέφυρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνουν, επειδή εξυπηρετούνται και οι δύο πλευρές, και στη βάση αυτή επιδιώκεται να κολλήσει στις σχέσεις και το Κυπριακό. Η Άγκυρα, παρά τις αλλαγές γεωπολιτικές της προτεραιότητες, έχει λόγους να ενισχύει τα κανάλια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν τα νέα, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
1: Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε και μπαίνουμε πανηγυρικά στο Σεπτέμβριο ή Σεπτέμβρη, το γλυκό μήνα προάγγελο του φθινοπόρου. Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών. Η λέξη Σεπτέμβριος, September στα λατινικά, προέρχεται από το αριθμητικό Septem, Septem δηλαδή 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει το όνομά του. Η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό σοφά ποιόν αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες γιορτές όπως τα Καπιτόλια και τα Ρωμαία, οι Ρωμαϊκοί αγώνες, Λούντι Ρωμάνι, προς τιμή του Δία, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες των Ρωμαίων. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, εξού και ενδικτυών που στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπειπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στον δεύτερο δεκαπενθήμερο, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα Γυτνιώνα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Βοηδρομιώνα. Δεσπόζουσα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια, με τα περιώνυμα μυστήρια, τα Ελευσίνια μυστήρια. Η 1η Σεπτεμβρίου συνδέεται με ποικίλες προλήψεις. Οι έγκυες απήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη, που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών, σημαδεύω. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η ημέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται ότι ο Χάρος γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για να ξορκίσουν το Χάροντα, οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι. Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Τριγητής, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση τον μήνα αυτό. Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

0: πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν εποχή.
1: Ο Ζακ Καρτιέ ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος θαλασσοπόρος που είχε χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια τον κόλπο του Αγίου Λαβρεντίου και τις όχθες του ποταμού Αγίου Λαβρεντίου. Το όνομα «Η χώρα του Καναδά» δόθηκε χάρη στα ονόματα που έδωσαν οι ιθαγενείς Ιροκουά στους δύο μεγαλύτερους οικισμούς τους. Το Σταντακονέ που βρισκόταν στην πόλη του Κεμπέκ και το Χοσελάγκα που βρισκόταν στο νησί του Μόντρεαλ. Ο γαλλόφωνος Καναδάς τιμά σε τεράστιο βαθμό τον Ζακ Καρτιέ, καθώς θεωρείται ιστορικός ιδρυτής και ο πρώτος που χαρτογράφησε τη Νέα Γαλλία. Ο Ζακ Καρτιέ έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου του 1557.
2: French mariner and explorer Jacques Cartier led three expeditions into what is now Canada and claimed much of these lands for France. He is also the man who named Canada, inspired by the Huron-Iroquois word for settlement, Kanata.
3: Jacques Cartier and his explorations of present-day Canada led eventually to the colonization by France.
4: He was the one who laid the original claim for France in North America.
2: Cartier was born in 1491 in Saint-Malo, Brittany, France. In 1534, Francis I of France commissioned Cartier to explore the northern lands of the Americas, to search for gold, spices, and the long-sought northeast route to Asia.
4: Jacques Cartier's first expedition sailed with two ships to the St. Lawrence Seaway. He coasted around Newfoundland into the St. Lawrence Seaway, where ultimately he encountered a Native American village and he kidnapped two young Indians, the sons of the chief, and brought them back to France.
2: Back in France, Cartier's stories of fertile lands, mineral wealth, and Chief Donnacona's captive sons impressed Francis I enough, so he immediately funded a second, larger expedition back to North America.
5: When Cartier returns in 1535, he comes back with Donnacona's two sons. They sail up the river now known as the St. Lawrence River, and they first come to a place called Stadacona, the site of modern-day Quebec. They go farther upriver till they find a place called Oglaga, which is the site of what is now known as Montreal.
2: Upon Cartier's return from this voyage, Francis I was determined to colonize the lands that Cartier described to him. Cartier set out as an advance party, expecting Sieur de Roberval, a member of the court, to follow shortly thereafter.
5: Cartier returns to St. Lawrence, reaches Stadacona, leaves a small contingent behind who would found the French city of Quebec, and then takes a group of men into the wilderness looking for the gold that he heard existed in Saguenay. That search ends up fruitless, and Cartier decides he is tired of waiting for Roberval, and he decides he's going to sail back to France.
4: Cartier, as far as we know, spends the rest of his life in Saint-Malo as a, we would say today, a technical advisor on navigation. Cartier does not return to the New World.
2: Jacques Cartier died on September 1st, 1551, in his manor in Limoilou, near Saint-Malo.
5: Jacques Cartier is known for making three voyages, none of which found the Northwest Passage to the East Asia, none of which found any great wealth, but which enabled the French to make a legitimate claim in the contest with other Europeans for land in North America.
6: Σαν σήμερα, το 2022, έφυγε από τη ζωή ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
7: Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, Σοβιετικός ηγέτης από το 1985 έως το 1991. Στη Δύση ένας πολιτικός και ένας αστέρας. Στη Ρωσία μια αμφισβητούμενη φιγούρα. Ένας άνθρωπος που ήρθε από τις ρωσικές στέπες και που θα άλλαζε τον κόσμο. Οι φίλοι και οι σύντροφοί του τον περιέγραψαν ως φιλόδοξο, σκληρά εργαζόμενο, χαρισματικό και ευγενικό. Καθώς ανέβαινε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, απογοητευόταν όλο και περισσότερο με ένα σύστημα που καθιστούσε αδύνατη τη βελτίωση. Μόλις αναδείχθηκε επικεφαλής της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκίνησε την περεστρόικα που σήμαινε αναδιάρθρωση και το κλάσνοστ, τη διαφάνεια. Αλλά το 1986, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, δεν υπήρχε κανένα σημάδι διαφάνειας. Οι πληροφορίες αρχικά αποκρύπτονταν και στη συνέχεια παραποιήθηκαν. Ο Γκορμπατσόφ απευθύνθηκε στον κόσμο 19 μέρες μετά το καταστροφικό δυστύχημα, ομολογώντας ότι φοβήθηκε την επικράτηση πανικού και παραδέχθηκε το λάθος του. Μετά από αυτό, ο Γκορμπατσόφ εμφανίστηκε πιο αποφασισμένος από ποτέ να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις του. Το 1987 υπέγραψε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, μια συνθήκη που απαγόρευε τους πυρηνικούς πυράβλους μέσου βελτιωμένους. Ο Γκορμπατσόφ και ο Ρέιγκαν ήθελαν και οι δύο αλλαγή. Η φιλία τους βοήθησε τελικά να αποσυμπιεστεί ο ψυχρός πόλεμος. Ο Γκορμπατσόφ είχε εξαπολύσει δυνάμεις αλλαγής και δεν σταμάτησε τη διαδικασία. Όταν το 1989, μετά από μήνες διαδηλώσεων, το τείχος στο Βερολίνο, το σύμβολο της διαίρεσης μεταξύ Δύσης και Ανατολής, έπεσε, δεν παρενέβη και έτσι απέφυγε έναν ρουτρό αίματος. Αλλά η ανεκτικότητά του δεν επεκτάθηκε στα κράτη της Βαλτικής. Τον Ιανουάριο του 1991, η προσπάθεια για ανεξαρτησία στη Λιθουανία κατεστάλη από τα σοβιετικά στρατεύματα. Κατά τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 13 άμαχοι. Τον Αύγουστο του 1991, μέλη της σκληρής γραμμής στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αντίθετα στις μεταρρυθμίσεις του Γκορμπατσόφ, επιχείρησαν στρατιωτικό πραξικόπημα. Ιτήθηκαν στη Μόσχα από την πολιτική αντίσταση και τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, Μπόρις Γέλτσιν. Ο Γκορμπατσόφ, ο οποίος κρατήθηκε στο σπίτι του στην Κρυμαία, επέστρεψε στη Μόσχα. Το πραξικόπημα είχε αποτύχει, αλλά σήμανε την αρχή του τέλους. Ο Γκορμπατσόφ παραιτήθηκε το Δεκέμβριο του 1991 και λίγες μέρες αργότερα η Σοβιετική Ένωση έπαψε επίσημα να υπάρχει. Οι μεταρρυθμίσεις του Γκορμπατσόφ επιτάχυναν το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Σε όλο τον κόσμο το θυμούνται περισσότερο ως τον άνθρωπο που έφερε ειρηνικό τέλος στον ψυχρό πόλεμο για τον οποίο τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Μερικοί άνθρωποι βλέπουν τον Γκορμπατσόφ ως κίσελ. Το γλύκισμα εκείνο από πουρέ φρούτων με το οποίο παρομοιάζεται ένας άντρας χωρίς ισχυρό χαρακτήρα. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ένα τέτοιο κίσελ κατά τη διάρκεια 6 ετών άλλαξε τόσο πολύ. Έκανα μια πολύ σωστή επιλογή. Αν επέστρεφα σε αυτό το διάστημα θα έκανα την ίδια επιλογή, αλλά δεν θα επέτρεπα τα λάθη που έκανα τότε.
6: Ο Ιωάννης Κολέτης, πρωθυπουργός στα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους, φεύγει από τη ζωή στις 31 Αυγούστου του 1847.

Έγινε η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, απαιτήσαμε σύνταγμα, με τα χίλια ζόρια ο Όθωνας υποχώρησε. Είδαμε λοιπόν ότι συγκλήθηκε η πρώτη Εθνοσυνέλευση που κατάρτισε το Σύνταγμα του 1844. Και τη μέρα που ο βασιλιάς ορκίστηκε να τηρεί το Σύνταγμα, ψηφίστηκε και ο εκλογικός νόμος. Γιατί αν κάποιοι χαρήκαμε θεωρώντας ότι Σύνταγμα αποκτήσαμε, εκλογές θα γίνονται, όλα καλά, όλα ανθυρά, όχι. Είχαμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα στη χώρα μας. Για την ακρίβεια, έπρεπε να περάσουν ακόμη 31 χρόνια. Και εντωμεταξύ, να αλλάξει το πολίτευμα, το σύνταγμα και ο βασιλιάς. Θα μου πείτε, τι κάναμε τρεις ολόκληρες δεκαετίες? Πώς λειτουργούσε το σύστημα? Αυτό θα δούμε. Πάμε πίσω στις 18 Μαρτίου 1844. Ο Όθωνας ορκίζεται να τηρεί το Σύνταγμα και την ίδια μέρα ψηφίστηκε, όπως είπαμε, και ο εκλογικός νόμος. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, τα ψηφοδέλτια ήταν λευκά χαρτιά, πάνω στα οποία έγραφε ο ψηφοφόρος το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσε. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το ρήμα «έγραφε». Γιατί? Διότι εκείνη την εποχή το ποσοστό αναλφαβητισμού άγγιζε, κρατηθείτε, το 87%. Μπορεί ο εκλογικός νόμος να είχε ψηφιστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόστηκε κιόλας. Παράδειγμα, ο νόμος όριζε ότι δικαίωμα ψήφου είχαν οι άνδρες που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ακόμα και εφήβους να ψηφίσουν. Η καταμέτρηση των ψήφων δεν γινόταν επί τόπου. Οι κάλπες μεταφέρονταν στις πρωτεύουσες των νομών. Δεδομένου ότι δημόσια ασφάλεια δεν υπήρχε, εκείνη την εποχή οι ληστείες ήταν καθημερινό φαινόμενο. Καταλαβαίνουμε ότι πολλά μπορούσαν να συμβούν κατά τη μεταφορά της κάλπης. Επίσης, μπορεί η διάρκεια των εκλογών να ήταν οκταήμερη, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό να γίνονται οι εκλογές ταυτόχρονα σε όλες τις περιφέρειες. Έτσι, ο διοικητής κάθε περιφέρειας όριζε τον χρόνο που θα γινόντουσαν εκλογές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η συμμαχική κυβέρνηση Κολέτη Μεταξά επιδόθηκε σε έναν εντελώς ανήθικο προεκλογικό αγώνα. Οι Έλληνες, βλέποντας τα έκτροπα που έγιναν σε εκείνες τις πρώτες εκλογές, διδάχτηκαν από πρώτο χέρι τις αρχές της βίας, της ασυνειδησίας και της πολιτικής ανηθικότητας. Επί τρεις ολόκληρους μήνες, η χώρα δεινοπαθούσε σαν να γινόταν εμφύλιος πόλεμος. Η κυβέρνηση είχε επιδοθεί σε έναν άθλιο αγώνα εξόντωσης των πολιτικών της αντιπάλων. Άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ζώα σφαγιάστηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν και ναοί βεβηλώθηκαν κατά τη διάρκεια εκείνης της προεκλογικής περίοδου. Και μπορεί η κυβέρνηση Κολέτη Μεταξά να κέρδισε αυτήν την εντελώς άδοξη νίκη, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Ήρθε η ώρα της επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, η οποία τότε γινόταν από τη Βουλή. Εκλογοδικείο δεν υπήρχε, ιδρύθηκε μόλις το 1911, κατόπιν πρωτοβουλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η κατάσταση ήταν, όπως λέει και ο λαός, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ο Κολέτης ακύρωσε μία-μία τις εκλογές πολιτικών του αντιπάλων, αποδεκατίζοντας το κόμμα του Μαυροκορδάτου. Λόντος, Ζαΐμης και Σισίνης ήταν μερικοί μόνο από τους βουλευτές του αγγλόφιλου κόμματος που εξελέγησαν, αλλά οι εκλογές τους ακυρώθηκαν. Όσο για το Μαυροκορδάτο, ακυρώθηκαν και οι τέσσερις εκλογές του. Τελικά, από τους 53 βουλευτές που εξέλεξε το αγγλόφιλο κόμμα, ακυρώθηκαν οι εκλογές των 41 και μόλις 12 επικυρώθηκαν. Κάπως έτσι λοιπόν εξελέγει η πρώτη ελληνική κυβέρνηση μετά την εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας. Ωραίο ποδαρικό κάναμε. Πρώτος συνταγματικός πρωθυπουργός της Ελλάδας
έγινε ο Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από τον Αύγουστο του 1844 μέχρι το θάνατό του, ακριβώς 3 χρόνια αργότερα. Πολλοί ιστορικοί χαρακτηρίζουν αυτή την τριετία της διακυβέρνησης Κολέτη ως κοινοβουλευτική δικτατορία, με τον ίδιο να κρατά τα περισσότερα υπουργεία, τα ενεργητικά όπως τα ονόμαζε, ελέγχοντας ουσιαστικά την εκτελεστική εξουσία. Απέλυε σωριδών δημοσίους υπαλλήλους και τους αντικαθιστούσε με οπαδούς του κόμματός του, ανάμεσα σε όσους πάφθηκαν από τα καθήκοντά τους τότε, ήταν και 9 καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατάφερε ακόμη και να διορίσει 15 γερουσιαστές, όλους προερχόμενους από το κόμμα του φυσικά, ώστε να βάλει πόδι και στη γερουσία. Όσο για τον Όθωνα, μπορούσε μέσω του Κολέτη να εμπλέκεται στα της κυβερνήσεως, δίχως να τον σταματούν συνταγματικοί ή κοινοβουλευτικοί περιορισμοί. Άλλωστε, το καθεστώς που εγκαθίδρυσε ο Κολέτης θα το συνέχιζε ο Όθωνας και μετά το θάνατο του υπηρώτη πολιτικού. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Κολέτης συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλα τα στραβά που μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχει ένας πολιτικός. Κυβερνούσε βασιζόμενος στην προστασία που του παρήχε το στέμμα και στην υποστήριξη της Γαλλίας και κατέστησε τη διαφθορά κανονικότητα. Πατέρας του Ρουσφετιού έλεγε χαρακτηριστικά «Πρέπει να φάνε οι Ελληνάδες μου», ενώ για τις εφημερίδες που τον αντιπολιτεύονταν σχολίαζε «Ας τους να λένε και να γράφουν ό,τι θέλουν. Αυτοί φωνάζουν γιατί δεν τρώνε». Ο Κολέτης έχει χαρακτηριστεί θυμόσοφος, ξετσίποτος, αδίστακτος, που κυβερνούσε δίχως να δίνει λόγο σε κανέναν. Οι βουλευτές του τον έτρεμαν, μιας και ήξεραν ότι αν δεν υποστήριζαν τα νομοσχέδιά του, απλούστατα δεν θα ξαναέβγαιναν. Το σπίτι του βρισκόταν στην Πλάκα και σώζεται μέχρι σήμερα. Είναι η λεγόμενη οικία Κολέτη, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της περιοχής, με το άγαλμα μιας γυναικείας μορφής να κοσμεί την πρόσωψή του. Το σπίτι του Κολέτη, επί της οδού Πολυγνώτου 13 στην Πλάκα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ναός του Ρουσφετιού. Ο Νικόλαος Δραγούμης, παππούς του Ίωνα και γραμματέας πρώτα του Μαυροκορδάτου ως πρωθυπουργού και ύστερα του Κολέτη, περιγράφει γλαφυρά τον βίο και την πολιτεία του τελευταίου όταν έγινε πρωθυπουργός. Στο σπίτι του, κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός, έβλεπες από τα χαράματα σειράφους των ελοφόρων, από την είσοδο μέχρι τις σκάλες και τον προθάλαμο του σπιτιού. Μπαίνοντας στην αίθουσα, έβλεπες τον πρωθυπουργό να καπνίζει και να ακούει υπομονετικά όσα του ζητούσαν. Θέση, σύνταξη, παράσημο ή οτιδήποτε άλλο. Έδινε δε σε όλους την ίδια απάντηση. Έχεις δίκιο, αγαπητέ. Εγώ γνωρίζω κάλλιστα και τις πατρικές και τις οικογενειακές σου υπηρεσίες και τα δικαιώματα της οικογένειάς σου. Μην είναι ήσυχος. Θα λάβω υπόψη την αίτησή σου και θα σε ικανοποιήσω. Σημειωτέων δε ότι πολλές φορές ο ετών ούτε πατέρα που υπηρέτησε είχε, ούτε οικογένεια που να είχε αποκτήσει δικαιώματα. Αυτά επαναλαμβάνονταν μέχρι τις 3-4 η ώρα μετά το μεσημέρι, οπότε ο Κολέτης πήγαινε στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και εκεί τον περίμενε πολλής κόσμος. Έμπαινε δε στο γραφείο του κατάκοπος, αφού οι επισκέπτες για τα Ρουσφέτια δεν πήγαιναν μόνο τη μέρα στο σπίτι του, αλλά και τη νύχτα. Έτσι, ο Κολέτης καθόταν αποκαμωμένος σε ένα ανάκλυντρο, του έφεραν τον καφέ του και μόλις έβλεπε το δραγούμι να μπαίνει φορτωμένος με χαρτιά, του έλεγε «Κάτσε και διάβασέ μου». Και ενώ ο δραγούμις διάβαζε, τον Κολέτη τον έπαιρνε ο ύπνος. Και όταν κάποιες φορές καταλάβαινε ότι σταματούσε η ανάγνωση και ξυπνούσε, έλεγε στο δραγούμι «Συνέχισε». Στο τέλος δε, υπέγραφε ό,τι έβρισκε μπροστά του, δίχως καν να διαβάζει τι υπογράφει. «Φέρε και εκείνα. Γιατί τα έβαλες χωριστά?» ρωτούσε το δραγούμι. «Επειδή πρέπει να ακούσετε το περιεχόμενό τους ξύπνιος», του ανταποκρινόταν. Αυτά λίγο πολύ για να πάρουμε μία ιδέα περί του τρόπου που είχε στήσει το έργο στο εσωτερικό ο Κολέτης.
με την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων και του παλατιού και ακολουθώντας τις πρακτικές που αναφέραμε ήδη, ο Κολέτης κατάφερε να πετύχει κυβερνητική σταθερότητα. Πράγμα που μόνο εύκολο δεν ήταν εκείνη την εποχή. Έπρεπε όμως να έχει και τη στήριξη του κόσμου. Εδώ ο Κολέτης έδωσε ρέστα παίζοντας το χαρτί της μεγάλης ιδέας. Ο λαός γοητευόταν από το όραμα της απελευθέρωσης των αλήτρωτων αδελφών, όπως τους έλεγαν, και της ενσωμάτωσης νέων εδαφών στο ελληνικό κράτος, που θα το καθιστούσαν γη της επαγγελίας. Ο Κολέτης, λοιπόν, φρόντιζε να τροφοδοτεί το όραμα αυτό με ανέξοδες μεγαλοστομίες που τον έκαναν αγαπητό στον κόσμο. Υποστήριζε ότι προκειμένου να αναπτυχθεί η Ελλάδα έπρεπε να επεκταθούν τα σύνορά της. Ήξερε πολύ καλά βέβαια ότι τίποτα από αυτά που ευαγγελιζόταν δεν μπορούσε να κάνει πράξη. Αλλά είπαμε, ανέξοδες μεγαλοστομίες. Για να καταλάβουμε καλύτερα πόσο παραμύθι πουλούσε στον ελληνικό λαό ο Κολέτης περί πραγμάτωσης της μεγάλης ιδέας, πάμε να δούμε τι του είπε ο Γκιζό, υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας και φίλος του, μόλις ο Κολέτης έγινε πρωθυπουργός. Παραφράζω από την καθαρέβουσα. «Είστε πολύ προβληματισμένος σχετικά με το μέλλον του ελληνικού έθνους. Γνωρίζω ποια θέση κατέχει στη σκέψη σας και πιστεύω κι εγώ, όπως κι εσείς, σε αυτό το μέλλον. Αλλά μην πλανιέστε. Δεν θα έλθει αύριο. Είναι πολύ μακριά. Δεν ξέρω. Γνωρίζω όμως ότι δεν είναι κοντά. Να είστε βέβαιος δε ότι η Ευρώπη, και όταν λέω Ευρώπη εννοώ και τους φίλους και τους εχθρούς σας, δεν θέλει να πέσει σύντομα το Οθωμανικό καθεστώς. Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αργήσει η πτώση του και οι συνέπειές της. Και αν κανείς νομίσει ότι εσείς προσπαθείτε να την επιταχύνετε, ενώ η Ευρώπη θέλει να την αναβάλει, η πολιτική της Ευρώπης θα στραφεί εναντίον σας και οι καλύτεροι από τους φίλους σας δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα υπέρ σας. Δεν θέλω να έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η Ευρώπη έχει λάβει απόφαση που δεν αλλάζει και η Ελλάδα δεν θα εκβιάσει την Ευρώπη. Δεν προσπαθώ να καταπνίξω τα αισθήματα που σας εμπνέουν. Ζητώ μόνο να μην ενεργούν αυτά τα αισθήματα πρόσκαιρα, γιατί σε αυτή την περίπτωση ούτε τιμή ούτε ωφέλεια θα σας παράσχουν. Πιστέψτε με. Επιστήστε την προσοχή σας στην εσωτερική διοίκηση της Ελλάδας για να την κάνετε κράτος. Αυτό είναι το μόνο που είναι δυνατό να γίνει σήμερα και το μόνο αποτελεσματικό για την προετοιμασία του μέλλοντος. Ο Κολέτης, λοιπόν, σε αυτές τις αφέστατες υποδείξεις και εξηγήσεις του Γάλλου Υπουργού, απάντησε εξίσου σαφώς. «Με λύπη διαπιστώνω ότι φοβάστε μήπως επί της κυβερνήσεώς μου γίνει κίνημα εναντίον των Οθωμανικών συνόρων. Θεωρώ καθήκον μου να διαλύσω τους φόβους σας. Είναι αλήθεια ότι πάντα πίστευα, και ακόμα πιστεύω, ότι ιερός δεσμός συνδέει τις επαρχίες της Τουρκίας με εκείνες τις επαρχίες που είχαν την ευτυχία να κηρυχθούν ανεξάρτητες. Ο προορισμός της Ελλάδας είναι ευρύτερος από αυτόν που ορίζει το πρωτόκολλο». Εδώ εννοεί το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας. «Αυτή είναι η πίστη μου. Αλλά ποτέ δεν διανοήθηκα ότι αυτός ο προορισμός έπρεπε να εκπληρωθεί μέσω εισβολής στο Οθωμανικό κράτος. Θα έρθει η μέρα που η δύναμη των πραγμάτων θα πράξει όσα δεν μπορούμε να πράξουμε εμείς σήμερα. Σας διακηρύττω, σεβαστέ μου φίλε, ότι όσο θα είμαι πρωθυπουργός, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα φόβο εκ μέρους μου». Άλλα λοιπόν έλεγε στους ξένους και άλλα στο λαό. Ως που ένα επεισόδιο που εξελίχθηκε σε διπλωματική κρίση έθεσε σε δοκιμασία όλο το σύστημα που είχε στήσει ο Κολέτης. Φέρνοντας στην επιφάνεια τα αντικρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και φέρνοντας την Ελλάδα και ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό της μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Αυτό δεν ήταν άλλο από το λεγόμενο επεισόδιο Μουσούρου ή αλλιώς τα Μουσουρικά.

0: Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάννα, πρώην σύζυγος του σημερινού βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολου, φεύγει από τη ζωή στις 31 Αυγούστου 1997, ύστερα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
1: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάννα πέθανε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε στο τσιμεντένιο φράγμα μια σύραγγα στο Παρίσι. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε χωρίσει επίσημα από τον πρίγκιπα Κάρολο της Αγγλίας μόλις ένα χρόνο νωρίτερα και έκτοτε είχε κυνηγηθεί από παπαράτσι, ειδικά όταν επισκεπτόταν το Παρίσι με τον τότε φίλο της, Ντόντι Φαγέτ, σκηνοθέτη από μια πλούσια αιγυπτιακή οικογένεια. Το ζευγάρι δείπνισε στο Hotel Ridge εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια γύρω στις 11.30 έφυγε από μια πίσω πόρτα για να αποφύγει τα πλήθη που φωτογραφίζονταν. Αλλά οι παπαράτσι σύντομα εντόπισαν τη λιμουζίνα του ζευγαριού. Ακολούθησε μια καταδίωξη με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους του Παρισιού και κατέληξε σε τραγωδία όταν το αυτοκίνητο χτύπησε σε μια κολόνα στη σύραγγα Pont d'Alma στις 12:20 τα ξημερώματα. Ο οδηγός και ο Φαγέτ πέθαναν επί τόπου, αλλά η πριγκίπισσα του λαού δεν ήταν ακόμα νεκρή. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο στις 4 τα ξημερώματα. Η αιτία θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάννα ήταν επίσημα μια κομμένη πνευμονική φλέβα. Σύμβολο καλοσύνης και ανθρωπιάς και μητέρα δύο παιδιών, η πριγκίπισσα Νταϊάννα ήταν μόλις 36 ετών όταν πέθανε. Ήταν όμως ένα απλό ατύχημα ή ήταν όλο αυτό στημένο από κάποιον που δεν την ήθελε ζωντανή? Αυτή είναι η ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάννα, της πριγκίπισσας του λαού. Η Νταϊάννα Σπένσερ εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια στις 29 Ιουλίου του 1981, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο, τον γιο της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Είχε μόλις κλείσει τα 20. Φορώντας ένα ογκώδες φόρεμα με 10.000 μαργαριτάρια και μία ουρά 7,5 μέτρων, η Νταϊάννα έγινε επίσημα πριγκίπισσα μπροστά σε ένα τηλεοπτικό κοινό 750 εκατομμυρίων θεατών. Πράγματι, ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι ονόμασε τον γάμο τα πράγματα από τα οποία φτιάχνουν τα παραμύθια. Το 1982 η πριγκίπισσα Νταϊάννα γέννησε τον γιο της Βίλιαμ και δύο χρόνια αργότερα η οικογένεια υποδέχτηκε το Χάρι. Ενώ ήταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάννα εγκατέλειψε πολλές βασιλικές παραδόσεις που έβρισκε ξεπερασμένες και ανταυτού αφοσιώθηκε στη φιλανθρωπία. Ήθελε να δώσει στα παιδιά της μια κανονική ζωή και θα στεκόταν στην ουρά σε πολυκαταστήματα για να συναντήσει τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα όπως θα έκανε και ένας κανονικός άνθρωπος παρά το βασιλικό τίτλο της. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα έγινε διάσημη για το φιλανθρωπικό της έργο, το οποίο περιλάμβανε βοήθεια σε άτομα με AIDS και αφαίρεση ναρκών ξηράς που είχαν μείνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Ήταν αγαπητή στο κοινό για την προσβασιμότητα και την ενσυναίσθησή της. Ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ήταν ο πρώτος που την αποκάλεσε εύστοχα ως η πριγκίπισσα του λαού και ο τίτλος έμεινε. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σταδιακά και πολύ δημόσια χώρισαν. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα ισχυρίστηκε ότι αυτό οφείλεται εν μέρη στην κρυφή σχέση του πρίγκιπα Καρόλου με την τωρινή σύζυγό του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Το 1992 το ζευγάρι ανακοίνωσε το χωρισμό του. Σε μια διαβόητη πλέον συνέντευξη στο Πανόραμα του BBC το 1995, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ειλικρινά τις προσωπικές της μάχες με την κατάθλιψη και τη βασιλική οικογένεια, κάτι που την έκανε ακόμη πιο αγαπητή στο κοινό, αν και όχι στο στέμα. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας χώρισαν επίσημα το 1996. Αυτή η απόφαση συγκλώνησε τη βασιλική οικογένεια. Αφού η πριγκίπισσα Νταϊάννα εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με το διαζύγιο το 1996, το παλάτι του Μπάκινγχαμ γρήγορα την αντιφώνησε δημόσια. Όλες οι λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα, ανακοίνωσε το παλάτι, παραμένουν να συζητηθούν και να διευθετηθούν. Αυτό θα πάρει χρόνο. Μέχρι το 1997, τη χρονιά που πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάννα, είχε αποχωρήσει από το γάμο της και άρχισε να βγαίνει με τον Αιγύπτιο σκηνοθέτη Ντόντι Φαγέτ. Η σχέση της με το στέμα και την πρώην πεθερά της, Βασίλισσα Ελισάβετ, παρέμεινε τεταμένη. Το καλοκαίρι του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάννα ταξίδεψε στη Μεσόγειο με τον νέο φίλο της, Ντόντι Φαγέτ, ο οποίος ήταν γιος του Μοχάμεντ Αλ Φαγέτ, του Μεγιστάνα που ήταν ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Χάροτ στο Λονδίνο και του Hotel Ridge στο Παρίσι. Με το γιο του, Φαγέτ, το ζευγάρι επισκέφθηκε την Νότια Γαλλία και τη Σαρδινία. Η είδηση της σχέσης της πριγκίπισσας εμφανίστηκε στα εξώφυλλα των βρετανικών tabloids και οι παπαράτσι φωτογράφησαν το ζευγάρι όποτε μπορούσαν. Τα tabloid υποσχέριζαν ότι η βασιλική οικογένεια αποδοκίμαζε τη σχέση και ότι ο μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάννα αποκάλυψε τον Φαγέτ ένα rebound. Αλλά μία μέρα πριν πεθάνει η πριγκίπισσα Νταϊάννα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο Φαγέτ της αγόρασε ένα δαχτυλίδι αραβώνων. Στις 30 Αυγούστου του 1997, η Νταϊάννα και ο Φαγέτ έφτασαν στο Παρίσι φρέσκοι από ένα ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Εκείνο το βράδυ επισκέφθηκαν την ιδιωτική Imperial Suite στο Hotel Ridge για δείπνο. Κοντά στα μεσάνυχτα το ζευγάρι βγήκε κρυφά από το ξενοδοχείο για να αποφύγει τους παπαράτσι που περίμεναν από μπροστά. Το ζευγάρι μπήκε στο πίσω κάθισμα μιας λιμουζίνας Mercedes S280. Στο μπροστινό μέρος ήταν ο Trevor Rhys Jones, ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας Diana και ο οδηγός τους Henry Paul. Για να αποφύγουν τους παπαράτσι, το ζευγάρι έστειλε ακόμη μια λιμουζίνα δόλωμα στο μπροστινό μέρος του ξενοδοχείου. Παρ' όλα αυτά, οι φωτογράφοι είδαν γρήγορα τη Mercedes που μετέφερε το ζευγάρι. Ο οδηγός ανέβασε ταχύτητα, προσπαθώντας να χάσει τις μηχανές με φωτογράφους που τους ακολουθούσαν. Ο οδηγός Henry Paul οδήγησε με τους παπαράτσι σε μια καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, ταξιδεύοντας με το διπλάσιο του νόμιμου ορίου. Στις 12 και 19 τα μεσάνυχτα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της Mercedes και προσέκουσε σε μια κολόνα της σύραγγας Pont d'Alma κοντά στο Σικουάνα. Η πρόσκουρση συνέντριψε το αυτοκίνητο. Ο Paul και ο Fayette πέθαναν ακαριαία, αλλά η πριγκίπισσα Diana επέζησε από τη σύγκρουση. Είχε τις αισθήσεις της και φέρεται να μουρμούρισε «Θεέ μου» και «Άσε με ήσυχη». Οι γιατροί τη μετέφεραν γρήγορα στο κοντινό νοσοκομείο Salpêtrière. Τα τραύματα της πριγκίπισσας περιλάμβανε ένα σπασμένο χέρι, τραύματα στο στήθος, ένα κόψιμο στο μυρό και μια διάσηση. Χειρουργήθηκε για 2 ώρες, αλλά η πριγκίπισσα Diana δεν ανέκτησε ξανά τις αισθήσεις της. Κηρύχθηκε νεκρή στις 4 το πρωί της 31ης Αυγούστου του 1997. Ο δόκτωρ Ρίτσαρντ Σέφαρντ, ιατροδικαστής, είπε αργότερα ότι ένα σκίσμα στον πνεύμονα της Diana προκάλεσε τελικά το θάνατό της. Ο Σέφαρντ πίστευε ότι μια ζώνη ασφαλείας θα της έσωσε τη ζωή. Αν τη φορούσε, πιθανότατα θα εμφανιζόταν δημόσια 2 μέρες αργότερα, με ένα μαύρο μάτι, ίσως και λίγο λαχανιασμένη από τα σπασμένα πλευρά και με ένα σπασμένο χέρι σε ενάρθηκα, είπε ο Σέφαρντ το 2019. Ο Trevor Rhys Jones, ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας Diana, ήταν το μόνο άτομο στο αυτοκίνητο που επέζησε. Φορούσε τη ζώνη του. Ο Στέφαν Ντάρμον, ένας μοτοσυκλητιστής που είδε το αυτοκινητιστικό ατύχημα, ισχυρίστηκε ότι τα εκτυφλωτικά φλάσσα από τις κοντινές κάμερες των παπαράτσι έκλεισαν εντελώς την οπτική του και προκάλεσαν το ατύχημα. Δεν μπορούσα να δω το αυτοκίνητο γιατί το φως ήταν τόσο έντονο. Ήταν συνεχές, είπε ο Ντάρμον το 2008. Αναφέρθηκε επίσης ότι αντί να βοηθήσουν τα θύματα από το θρηματισμένο όχημα, πολλοί από τους παπαράτσι συνέχισαν να τραβούν φωτογραφίες. Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που ήταν παρόν όταν η Βασίλισσα άκουσε για πρώτη φορά την είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Diana, αναφώνησε. Κάποιος πρέπει να έκοψε τα φρένα. Ο μάρτυρας τρομοκρατήθηκε από την αντίδρασή της, αλλά τελικά έχει ξεπλάκει με το σοκ της ίδιας της Βασίλισσας. Το βρετανικό κοινό θρύνησε ανοιχτά την πριγκίπισσά του και προφανώς ευχόταν η μοναρχία τους να έκανε το ίδιο. Η Βασίλισσα επικρίθηκε γιατί δεν εγκατέλειψε το εξοχικό της στο Balmoral Palace στη Σκωτία για να επιστρέψει αμέσως στο Λονδίνο και το κοινό ήθελε να μάθει γιατί η σημαία πριν από τα ανάκτορα του Buckingham δεν ήταν σε μεσίστια θέση ως ένδειξη πένθους. Στο Λονδίνο οι πένθουντες περικύκλωσαν τα ανάκτορα του Buckingham με λουλούδια. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997, 1 εκατομμύριο πένθουντες παρατάχθηκαν στους δρόμους για την νεκρόσιμη ακολουθία της πριγκίπισσας. Επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια παρακολούθησαν την τελετή στην τηλεόραση. Στην κηδεία, ο 15χρονος Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας του στο ταξίδι από τα ανάκτορα του Buckingham προς το καθεδρικό ναό του Westminster. Το 2017 και οι δύο μίλησαν για την εμπειρία τους. «Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ, αυτός ο περίπατος», είπε ο πρίγκιπας Βίλιαμ στο BBC. «Ένιωσα ότι σχεδόν περπατούσε δίπλα μας για να μας περάσει». Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε πιο ομά σε μια ιστορία του στο Newsweek. Η μητέρα μου είχε μόλις πεθάνει και έπρεπε να περπατήσω πολύ πίσω από το φέρετρό της, περιτριγυρισμένος από χιλιάδες ανθρώπους που με παρακολουθούσαν, ενώ εκατομμύρια άλλοι το έκαναν από την τηλεόραση, είπε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητηθεί από κανένα παιδί να το κάνει αυτό, σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο σήμερα. Η Βασίλισσα Ελισάβετ περίμενε σχεδόν μια εβδομάδα μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Diana για να κάνει μια δημόσια δήλωση. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, η απροθυμία της Βασίλισσας προήλθε από το ότι είχε μία άποψη για την Diana που πήγαινε κόντρα με αυτή του κοινού. Πολλοί είδαν την απάντηση της Βασίλισσας ως ψυχρή, δίνοντας προτεραιότητα στο πρωτόκολλο παρά στην αναγνώριση του σοκ και της θλίψης του έθνους. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997 η Βασίλισσα είπε: «Αυτό που σου λέω τώρα ως Βασίλισσα και ως γιαγιά, το λέω από καρδιάς. Πρώτα θέλω να αποτείνω φόρο τιμής στην Diana. Ήταν ένας εξαιρετικός και πριγκισμένος άνθρωπος. Τη θαύμαζα και τη σεβάστηκα για την ενέργειά της και τη δέσμευσή της στους άλλους, ειδικά για την αφοσίωσή της στα 2 αγόρια της». Ως ενήλικας, ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε τη λύπη του που κράτησε το πένθος του έντονα μυστικό. Το 2016 είπε: «Πραγματικά μετανιώνω που δεν μίλησα ποτέ γι' αυτό. Είναι εντάξει να υποφέρεις, αλλά αρκεί να μην μιλάς γι' αυτό. Δεν είναι αδυναμία. Αδυναμία είναι να έχεις ένα πρόβλημα και να μην το αναγνωρίζεις και να μην λύνεις αυτό το πρόβλημα». Οι γαλλικές και βρετανικές αρχές ερεύνησαν τα αίτια του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάννα και κατηγόρησαν τον οδηγό, Χένρι Πολ, για το δυστύχημα. Τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του ξεπέρασαν το νόμιμο όριο και οδηγούσε διπλάσια από το όριο ταχύτητας. Γρήγορα όμως διαδόθηκαν οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το τι πράγματι συνέβη στην πριγκίπισσα Νταϊάννα. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η βασιλική οικογένεια διέταξε τη δολοφονία της για να αποτρέψει περαιτέρω σκάνδαλο. Ο πατέρας του Φαγέντη ισχυρίστηκε δημόσια ότι η MI6 ήταν πίσω από το ατύχημα. Άλλες θεωρίες υποστήριξαν ότι η πριγκίπισσα Νταϊάννα ήταν κρυφά οίκιος με το παιδί του Φαγέντ, αν και οι ιατροδικαστές διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό. Επειδή ούτε η Νταϊάννα ούτε ο Φαγέντ φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους, άλλοι συνωμοσιολόγοι ισχυρίστηκαν ότι κάποιος τους είχε σαμποτάρει. Αλλά Γάλλοι και Βρετανοί ερευνητές υπονόμευσαν αυτόν τον ισχυρισμό μετά την επιθεώρηση των συντριμιών. Όμως ένα σημείωμα που έγραψε η πριγκίπισσα του λαού λιγότερο από ένα χρόνο πριν από το θάνατό της μπέρδεψε άλλους. «Κάθομαι εδώ στο γραφείο μου σήμερα τον Οκτώβριο του 1996», έγραφε το σημείωμα. «Αυτή η συγκεκριμένη φάση στη ζωή μου είναι η πιο επικίνδυνη. Ο Χ σχεδιάζει ένα ατύχημα στο αυτοκίνητό μου, αστοχία φρένων και σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι προκειμένου να ανοίξει το μονοπάτι στον Τσάρλς για να παντρευτεί». Μια έρευνα το 2008 προσπάθησε να διαλύσει τις θεωρίες συνωμοσίας με γεγονότα. Σύμφωνα με το ανακριτικό δικαστήριο, ο Πολ και η Παπαράτσι ήταν και οι δύο ένοχοι για βαριά αμέλεια. Αν και πέθανε τραγικά, η πριγκίπισσα Νταϊάννα άφησε ένα μεγάλο σημάδι στη Βρετανία και στον κόσμο. Ως συνήγορος και φιλάνθρωπος, η πριγκίπισσα Νταϊάννα αγωνίστηκε για τους ευάλωτους ανθρώπους. Έβαλε επίσης ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στη βασιλική οικογένεια, η οποία ενέπνευσε τους γιους της να ακολουθήσουν παρόμοια φιλοσοφία με τις δικές τους οικογένειες. Το Λονδίνο πλέον γιορτάζει τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάννα μέσα από τον αμνηστικό συντριβάνι Νταϊάννα, Princess of Wales, στο Hyde Park και τον Νταϊάννα Princess of Wales Memorial Playground δίπλα στο παλάτι του Κένσινγκτον.

Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται και μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.

0: Έλληνας συνθέτης και στιχουργός, πιανίστας, κονφερασιέ και ηθοποιός. Ο Κλέον Τριανταφύλου, γνωστότερος ως Ατίκ, έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου του 1944.
1: Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται ένα ως σαν κύμα.
2: Τι ήταν τελικά η περιβόητη μάδρα του Ατίκ? Ήταν μια καλλιτεχνική έμπνευση του Ατίκ, κατά κόσμο Κλέωνα Τριανταφύλου, ένα βαριετέ, ένας καλλιτεχνικός όμιλος, μια σύλληψη πολύ μπροστά από την εποχή της, μια μπουάτ στα πρότυπα εκείνων της Μονμάρτης, αλλά με καθαρά αθηναϊκό χρώμα. Περιλάμβανε τραγουδιστές, παρουσιαστές, μίμους, ερασιτέχνες μουσικούς, επιζητούσε τη συμμετοχή του κοινού και έφερε μια νέα, φρέσκια και εντελώς διαφορετική αισθητική στην θερινή Αθήνα.
3: Η μισή θεατέ είναι ανόητη.
4: Ανακαλέσατε αυτό που είπατε.
3: Σύμφωνοι. Ανακαλώ. Η μισή θεατέ δεν είναι ανόητη.
2: Πολλοί καλλιτέχνες όφυλαν την ανάδειξή τους στη μάνδρα του Ατίκ. Μεταξύ αυτών οι τραγουδίστριες Λουίζα Ποζέλη, Λίλιαν Λίς, Νινί Ζαχά, Καλή Καλό, Δανάη, Πάολα και την Τιριντάουα. Αλλά και η πρώτη κομφερασιέ, Ορέστης Λάσκος, Χρήστος Πύρπασος, Μίμης Τραϊφόρος, Φίλων Αρίας και πολλοί άλλοι. Πολλές ανίδες, λίγη μπογιά και αρκετή πρωτοπορία. Ένα ξύλινο παράπηγμα παύλα σκηνή ύψους 6-7 μέτρων και δίπλα η αυλόπορτα που ήταν είσοδος. Στην είσοδο υπήρχε η επιγραφή «Απαγορεύεται να φέρεστε βανάφσος προς τον Φορατζίν». Άπειρες ήταν και οι επιγραφές που αντίκριζε κανείς στο εσωτερικό της μάντρας, δίνοντας τον τόνο στους επισκέπτες ότι εδώ θα μπορούσαν να ξεχάσουν για λίγο τα βασανά τους και να περάσουν καλά. Να τραγουδήσουν, να γελάσουν, να νοσταλγήσουν σε ένα πρόγραμμα που κρατούσε 2 ώρες. Ο Ατίκ συνήθιζε όχι μόνο να χρησιμοποιεί ερασιτέχνες μουσικούς, αλλά και να ενσωματώνει το κοινό στα νούμερά του.
3: Θα παραλείψουμε ή την πρωταγωνίστρια ή το διαγωνισμό τραγουδιού. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδιού. Βρε παιδιά, ένας διαγωνισμός έχει πιο πολύ γούστο. Είναι ανοησία να επιμένετε.
2: Εκτός από τις μοναδικές και υπέροχες συνθέσεις του που έχουν χαρακτήσει την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ήταν επίσης ξεχωριστό και το διπλό του σφύριγμα που συνόδευε το παίξιμό του στο πιάνο. Το αξιοθαύμαστο σε αυτό το διάσημο σφύριγμα ήταν ότι ο Ατίκ διέθετε το ταλέντο να σφυρίζει ταυτόχρονα σε 2 διαφορετικές νότες, δημιουργώντας έτσι ανεπανάληπτες διφωνίες που έμοιαζαν με κελάιδημα.

0: Ένα από τα διασημότερα τραγούδια του Attic είναι το τραγούδι με τίτλο «Ζητάτε να σας πω». Κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία του τραγουδιού αυτού αποτέλεσε ο μεγάλος του έρωτας για την ηθοποιό Μαρίκα Φιλιππίδου, για την οποία είχε γράψει στο παρελθόν το θαυμάσιο ερωτικό τραγούδι «Είδα μάτια». Ένα βράδυ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μάντρα μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, τον αξιωματικό Σταμάτη Μερκούρη, πατέρα της Μελίνας, και κάθονται στις πρώτες θέσεις. Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι την αναγνωρίζουν και ξεκινούν τα πειράγματα προς τον Attic, φωνάζοντας μάλιστα «Είδα μάτια».
1: Ο Attic σταμάτησε την πρώτη πράξη νωρίτερα και έγραψε ένα τραγούδι. Όταν άρχισε η δεύτερη πράξη, βγήκε με ένα χαρτί στο χέρι. Λέει, μα κάτι μου λέγατε να τραγουδήσω. Ποιο τραγούδι θέλετε? Από κάτω λοιπόν όλοι, είδα μάτια, είδα μάτια. Και τους είπε, το ζητάτε να σας πω.

0: Ένα άλλο γνωστό και θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1935. Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη πολιτική και κοινωνική περίοδο, μια ομάδα ροπαλοφόρων, παρακρατικών,
1: ανεβαίνουν επί σκηνής οι βασιλόφρονες και τον κάνουν μαύρο στο ξύλο.
0: Αφορμή του επεισοδίου ήταν μια σατυρική κωμωδία και συγκεκριμένα ένα τραγούδι της που στρεφόταν κατά του Πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη με θέμα την ενδεχόμενη παλινόρθωση της βασιλείας.
1: Ενώ ήταν φοβερά φιλελεύθερος και βενιζελικός μέχρι εκεί που δεν γινότανε, ήταν και το enfant gâté της βασιλικής αυλής.
0: Στις 29 Αυγούστου του 1944, ο Ατίκ σκόνταψε πάνω σε ένα Γερμανό στρατιώτη, ο οποίος τον γρονθοκόπησε πολύ άγρια.
1: Και τότε αισθάνεται ότι είναι πια ο αδύνατος, ο ξοφλημένος άνθρωπος.
0: Κάθε βράδυ ο Ατίκ έπαιρνε ηρεμιστικό για να μπορεί να κοιμηθεί, μέχρι το μοιραίο βράδυ που πήρε παραπάνω δόση και δεν ξύπνησε ποτέ. Κάπως έτσι ο Ατίκ μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά η μάντρα του πέρασε στην Αθανασία.
2: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με το νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: Μετά τις ειδήσεις των 12.000 ακροατές, θα μιλήσουμε με την Διευθύντρια των ελληνικών μας σχολείων, Σοκράτης Δημοσθένης, την κυρία Γεωργία Τσάκαλη. Μείνετε μαζί μας.
1: Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά σας προσκαλεί σε μια διήμερη γιορτή χαράς, μουσικής και φαγητού για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Ελάτε στο Σαββατοκύριακο πανηγύρι μας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ στη λέσχη μας 5833 Park Avenue. Σας περιμένουμε να γευτείτε τα πεντανόστιμα φαγητά μας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους όπως σουβλάκια χοιρινά και κότας, λουκάνικα, παστίτσιο, σαλάτα, γλυκά, μπύρες και αναψυκτικά. Χορός, τραγούδι και τρικούβερτο γλέντι. Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, προπαραγγείλετε για πακέτο τηλεφωνώντας τη Στέιση στο 514-560-0039 ή στην Δήμητρα στο 514-594-6989. Ένα Σαββατοκύριακο όνειρο, μια γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Week in Review.
2: This is George Kalidis. Week in Review is brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket. Canada is launching a $7.5 billion relief package for workers and businesses affected by Trump's trade war, with a focus on supporting small and medium enterprises. This includes an additional $1.5 billion through the Regional Tariff Response Initiative. These supports will be provided in coordination between the Business Development Bank of Canada and regional development agencies. BDC is also expanding its Pivot to Grow program, helping businesses access financing starting at $250,000 to help them manage liquidity pressures through a $500 million liquidity stream, officials said. The government also announced the creation of a Canada Strong Diversification Fund, which will get an injection of $2 billion to help tariff-affected businesses pivot to shovel-ready projects within Canada. While supports for affected businesses are good news, retaliatory tariffs could also increase input costs for many Canadian businesses, Canadian manufacturers, and exporters. U.S. President Donald Trump has signed an executive order to rename Lake Ontario as Lake America. It comes following a public spat with Ontario Premier Doug Ford after the U.S. imposed tariffs on about $28 billion worth of Canadian goods, and Trump threatened 50% tariffs on Canadian autos. The Canadian Institute for Health Information says hospitalizations for both children and adults riding e-scooters rose by almost 40% in the past year. Data released Tuesday showed there were 837 hospitalizations last year between April of 2025 and March 2026, up from 601 in the same period the previous year. Fractures and head and brain injuries were among the most common reasons e-scooter riders were hospitalized. Meanwhile, the number of kids 15 years of age and under hospitalized for e-scooter injuries almost tripled. Canada's most densely populated areas, including Ontario, British Columbia, Alberta, and Quebec, had the most injuries. The Quebec provincial election campaign is officially underway, with voters heading to the polls on October the 5th. Premier Christine Fréchette triggered the start of the campaign after meeting with the province's lieutenant governor in Quebec City. Under Quebec's electoral system, the premier must symbolically ask the lieutenant governor, who represents the king, to dissolve the legislature in order to call an election. The campaign will last 39 days. With the Quebec provincial election fast approaching, a new poll is giving some indication of where Quebecers and the party stand. The Léger voter intention poll for Le Journal TVA Nouvelle shows the Parti Québécois of Paul Saint-Pierre Plamondon is still in the lead with 30%. Now tied for second at 23% are the Quebec Liberals and the CAQ. That represents a one-point drop for Charles Milliard's Liberals and a three-point jump for Christine Fréchette's governing CAQ. LaSalle College has filed for creditor protection in Quebec Superior Court as it faces nearly $48 million in debt to the Quebec government. The private Montreal institution says the amount includes more than $29 million in penalties for exceeding quotas on English language students and nearly $18 million in overpaid subsidies. The court granted the college a 10-day protection period to allow negotiations with the provincial government. LaSalle College says the penalties are unfair and excessive, arguing the students were legally admitted with the required government authorizations. LaSalle College students are demanding Quebec Premier Fréchette's intervention. Mobility Montréal has announced the main construction sites that will be subject to major traffic disruptions in the Montreal metropolitan area during the fall of 2026. Officials say this work is essential to maintain, repair, and upgrade transportation infrastructure. It will inevitably have an impact on travel. In all, 42 major projects are planned for the coming months, including four new ones. One of the 52 projects announced last spring, 14 have now been completed. The public is invited to plan their trips and to use public and active transit when possible. Montreal's Municipal Council adopted a motion of solidarity with the Palestinian people in a meeting on Monday. The motion was passed with 54 councillors voting in favor and 6 voting against. The motion, introduced by Projet Montréal, the municipal party that forms the official opposition at City Hall, called on Montreal to recognize and denounce what it describes as an apartheid regime in Palestine and a genocide being perpetrated there, and to express solidarity with Palestinians and other civilian victims of the conflict. It also called on the city to suspend institutional ties with the current Israeli government, its institutions and municipalities. And finally, motorists in Montreal will face major traffic disruptions this weekend as Highway 15, DeCarry, will be closed northbound from August 28th to the 31st. This closure is required to carry out girder repairs to the DeJockey and Ferrier Street overpasses. Week in Review was brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
1: Week in Review.
3: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 12,22 το pound. Flap meat, 17,66 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Μυρί κότας, 6,78 το pound. Στήθος κότας, 5,67 το pound. Κοτοπόδαρα, 2,49 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ, 6,78 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 10,41 το pound. Αγελαδίσια φέτα, 5,87 το pound. Κατσικίσια φέτα, 9,50 το pound. Ελιές Μαρόκο, 4,76 το pound. Μαύρα ελληνικά σίκα, 11,95 το κιβώτιο.
5: Το σχόλιο της εβδομάδας.
6: Η δημοσιογράφος Χρύσα Μωραΐτη σχολιάζει σήμερα τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
7: Σήμερα θα δούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια αποτυχημένη εξωτερική πολιτική. Παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση την αποσύνθεση της εθνικής μας κυριαρχίας. Ανήμερα του 15 Αύγουστου. Την ώρα που ο ελληνικός λαός τιμούσε την Παναγία μας, η Άγκυρα με προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν έστεινε την ταφόπλακα των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Ανακήρυξε απροκάλυπτα δύο θαλάσσια πάρκα. Το ένα μπαίνει σφήνα στο Βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη, και το άλλο αποκόπτει εντελώς το σύμπλεγμα του Καστελορίζου από τον Εθνικό Κορμό. Αντί για άμεση επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αντί για επίδειξη ισχύος και κόκκινες γραμμές, η Αθήνα επιδίδεται σε αστείες γραφειοκρατικές ανακοινώσεις περί παρανομίας, την ώρα που στην πράξη αποδέχεται τα τουρκικά τετελεσμένα. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι κύριοι γονάτισαν στην Κάσο, επιτρέποντας την Τουρκία να επιβάλλει όρους και να αδειοδοτεί τη διέλευση ερευνητικών σκαφών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αποστρατιωτικοποιούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αποσύροντας κρίσιμο αμυντικό υλικό με αστείες προφάσεις, αφήνοντας τα σύνορά μας γυμνά απέναντι στη στρατιά του Αιγαίου. Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία με ένα post στο X, βαφτίζοντας τις ταπεινωτικές υποχωρήσεις τους, διακήρυξη των Αθηνών και ήρεμα νερά. Δεν πρόκειται για ένα διπλωματικό λάθος, πρόκειται για συνειδητή συνθηκολόγηση. Όταν ο εχθρός κυκλώνει το Καστελόριζο και σε απαντάς με χαμόγελα, υποκλήσεις και τεμενάδες για να κρατήσεις την καρέκλα σου, δεν είσαι κυβέρνηση. Είσαι ο νεκροθάφτης των εθνικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Γνωρίζουν πολύ καλά τι πράττουν. Πίσω από το πρόσχημα των ήρεμων νερών και της διακήρυξης των Αθηνών, παραδίδουν με πλήρη επίγνωση την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Ερντογάν. Μόλις λίγο μετά τις χαμογελαστές συναντήσεις και τις διπλωματικές αυρότητες Γεραπετρίτη Φιντάν, η Τουρκία απάντησε στο πεδίο με τουρκικό φεκ, γκριζάροντας ξανά το Αιγαίο, με το προσχηματικό μανδύα της περιβαλλοντικής προστασίας. Και η Αθήνα φυσικά αρκείται σε προσχηματικές διακηρύξεις περί παράνομων ενεργειών, την ώρα που η Άγκυρα μετατρέπει τη γαλάζια πατρίδα σε διοικητικό τετελεσμένο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό του εθνικού ξεπεσμού εμφανίζεται ξαφνικά ο Αντώνης Σαμαράς για να μας πουλήσει ακόμα ένα φθηνό πολιτικό θέαμα. Ο άνθρωπος που θυμάται να παραστήσει τον πατριώτη και τον εθνικό κριτή μόνο όταν βρεθεί δίθεν εκτός εξουσίας, κουνώντας σήμερα το δάχτυλο στους νυν κυβερνώντες για υποχωρητικότητα. Ο Αντώνης Ζαμαράς, ο άνθρωπος που ως υπουργός εξωτερικών το 1991, με την παροιμιώδη ανεπάρκεια και τις άτακτες υποχωρήσεις του, χάρισε ουσιαστικά το όνομα Μακεδονία στους γείτονες, στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΟΚ. Ήταν αυτός που άνοιξε τα σύνορα χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, βάζοντας τις βάσεις για τη δημογραφική και εθνική αλλίωση της χώρας μας. Ο ίδιος πολιτικός που ως πρωθυπουργός το 2012 με 2014, αφού πρώτα εξαπάτησε τον ελληνικό λαό, υποσχόμενος ανατροπή των μνημονίων και με τα ζάπια, εκτέλεσε μέχρι κεραίας τις πιο σκληρές διαταγές των ξένων. Διέλυσε τη μεσαία τάξη, εκχώρησε την εθνική κυριαρχία και προσέφερε γη και είδωρ στους δανειστές. Όσο για τη φθηνή δικαιολογία που ψελίζουν κάποιοι ότι δήθεν έκανε συγκυβέρνηση και δεν μπορούσε να κάνει του κεφαλιού του, θα απαντήσουμε το εξής. Αν ένας πολιτικός ισχυρίζεται ότι εκβιάστηκε ή πιέστηκε να υπογράψει την καταστροφή της πατρίδας του επειδή συγκατοικούσε στην εξουσία, τότε είτε ήταν ανίκανος να υπερασπιστεί τα πιστεύω του και την εθνική κυριαρχία, είτε προτίμησε την κυβερνητική καρέκλα από την εθνική μας αξιοπρέπεια. Η συμμετοχή σε μια συγκυβέρνηση δεν αποτελεί άλοφη, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί συνειδητή επιλογή συνενοχής. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν δικαιολογείται σε τίποτα, αλλά δεν διαφέρει επίσης σε τίποτα από τους σημερινούς κυβερνώντες. Οι πράξεις του στο παρελθόν αποδεικνύουν πως ήταν εξίσου υποταγμένες, ενδοτικές και καταστροφικές για τη χώρα. Η όψιμη γενναιότητά του είναι καθαρή υποκρισία. Μια παράσταση που ανεβάζει μόνο όταν δεν έχει στα χέρια του την κουτάλα της εξουσίας. Σήμερα λοιπόν δεν θα μπούμε στα φθηνά επικοινωνιακά τους παιχνίδια. Θα κάνουμε αυτό που το πολιτικό σύστημα τρέμει περισσότερο από κάθε τι άλλο. Θα φρεσκάρουμε για λίγο τη συλλογική μας μνήμη για το μεταπολιτευτικό προσωπικό της χώρας μας. Η θρασίτητα με την οποία μας κουνάνε το δάχτυλο πηγάζει αποκλειστικά από την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός πάσχει από ιστορική αμνησία. Η αλυσίδα της εθνικής ενδοτικότητας έχει βαθιές ρίζες και συγκεκριμένα ονόματα. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πρεσβύτερος. Το 1974 σφράγισε τη διπλωματική μας στάση με την ιστορική και ταπεινωτική παραδοχή ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Μία φράση που σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη αποδοχή τετελεσμένων του Ατήλα. Παράλληλα με την υπογραφή του στο πρωτόκολλο της Βέρνης το 1976, δέχθηκε το ουσιαστικό πάγωμα των ερευνών για την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, θέτοντας τις βάσεις για τις μετέπειτα τουρκικές αξιώσεις. Ανδρέας Παπανδρέου, παρά τα φλογερά λαϊκιστικά συνθήματα περί Ελλάδας που ανήκει στους Έλληνες και τις κενές απειλές για τις αμερικανικές βάσεις, κατέληξε το 1988 στον Ταβός και στο περίφημο «Μέα Κουλπά». Συμφώνησε στην ουσία να παγώσει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, απεμπολώντας ένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας και ανοίγοντας διάπλατα την όρεξη της Άγκυρας για μόνιμες διεκδικήσεις. Κώστας Σιμίτης, ο απόλυτος αρχιτέκτονας της απεμπόλυσης της εθνικής μας κυριαρχίας. Η τραγική διαχείριση της κρίσης των ημείων το 1996 συμπυκνώθηκε στο ταπεινωτικό δόγμα «Όχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες». Με τον ίδιο να ευχαριστεί δημοσίως την Αμερικανική κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής για την παρέμβασή της. Το 1997, με τη Συμφωνία της Μαδρίτης, αναγνώρισε επίσημα τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, νομιμοποιώντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, ενώ στη Σύνοδο του Ελσίνκη το 1999 έβαλε επίσημα τις συνοριακές μας διαφορές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Διαπραγμάτευσης. Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος. Πίσω από τη βολική ρητορική του βέτο στο Βουκουρέστι το 2008, η διακυβέρνησή του αποδέχθηκε πλήρως τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για τα Σκόπια, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα παράδοση του ονόματος. Παράλληλα, η παντελής αδράνεια και η παθητική του στάση απέναντι στις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο εδραίωσαν την τακτική της ήρεμης υποτροπής. Γιώργος Παπανδρέου, αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέχνα, λέει ο λαός. Ο άνθρωπος που συμπλήρωσε το εθνικό αδιέξοδο, όχι μόνο παραδίδοντας την οικονομική κυριαρχία της χώρας με το «λεφτά υπάρχουν» και την υπαγωγή στα μνημόνια, αλλά και ανοίγοντας τον δρόμο για τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλοιώνοντας την κοινωνική συνοχή και αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδος. Όλοι αυτοί δεν υπήρξαν θύματα των περιστάσεων, κυρίες και κύριοι, αλλά συνειδητοί διαχειριστές μιας διαρκούς διολίσθησης. Οι μόνοι τους σταθερά ήταν η προθυμία να υπογράφουν υποχωρήσεις όποτε πιέζονταν από το εξωτερικό, σερβίροντας τη συνέχεια στον ελληνικό λαό την ήττα ως διπλωματική επιτυχία. Στη συνέχεια, με τον Αλέξη Τσίπρα ζήσαμε τη μετατροπή του όχι του δημοψηφίσματος του 2015 σε ένα ταπεινωτικό ναι, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για 99 χρόνια και την εθνική προδοσία της Συμφωνίας των Πρεσπών που εκχώρησε μακεδονική εθνότητα και γλώσσα στους γείτονες. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, στη διπλωματία του γονατισμένου και δεδομένου συμμάχου υπό τη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού αυτού, Γιώργου Γεραπετρίτη. Με τη λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών να πλασάρεται ξεδιάντροπα ως υποτιθέμενο ιστορικό επίτευγμα ειρήνης, η Τουρκία αλωνίζει ανενόχλητη, προωθώντας βήμα-βήμα το επεκτατικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης κατάφεραν το αδιανόητο. Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε παθητικό θεατή των εξελίξεων μέσα στην ίδια της τη γειτονιά. Φτάσαμε στο θλιβερό σημείο να ζητείται ουσιαστικά η άδεια της Άγκυρας για να χωροθετηθούν ακόμα και θαλάσσια πάρκα στην καρδιά του Αιγαίου ή για να πλεύσουν ερευνητικά σκάφη εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως συνέβη με την ταπεινωτική υποχώρηση στην Κάσο, όπου η τουρκική αμφισβήτηση επέβαλε τους δικούς της όρους. Έτσι απλά. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρά σε επικίνδυνες παραχωρήσεις. Αποστρατικοποίηση των νησιών. Αποσύρθηκαν βαρέα όπλα και τεθωρακισμένα από την πρώτη γραμμή του Αιγαίου με πρόσχημα την αποστολή τους στην Ουκρανία, αφήνοντας τα ανατολικά μας σύνορα αποδιοργανωμένα την ώρα που η τουρκική στρατιά παραμένει πλήρως εξοπλισμένη απέναντί μας. Σιώπησε στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αντί για αποφασιστική επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, η Αθήνα περιορίστηκε σε παθητικές διαμαρτυρίες, την ώρα που η Άγκυρα δεσμεύει παράνομα θαλάσσια οικόπεδα. Η συνεχής διολίσθηση στη Θράκη ανέχονται τις προκλητικές παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και τις επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων, που αποκαλούν απροκάλυπτα τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα, χωρίς να προβάλλεται καμία ουσιαστική κόκκινη γραμμή από την ελληνική κυβέρνηση. Οι συνεχείς υποκλήσεις, η πολιτική του καλού παιδιού που λέει σ' όλα μάλιστα, δηλαδή yes men, στους ξένους προστάτες, και οι αιμονείς στις μυστικές διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν απλή διπλωματική αδεξιότητα. Συνιστούν, κυρίες και κύριοι, συνειδητή σταδιακή εκχώρηση του εθνικού χώρου και αποσύνθεση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Όλη η μεταπολιτευτική πορεία αποδεικνύει μία θλιβερή αλήθεια για τον ελληνικό λαό. Ένα πολιτικό σύστημα που επιλέγει τις υποχωρήσεις, τα χαμόγελα και τις υποκλήσεις για να συντηρείται στην καρέκλα του, αδιαφορώντας αν στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα συρρυκνώνεται. Όταν λοιπόν βλέπουμε σήμερα την Τουρκία να οριοθετεί θαλάσσια πάρκα και να γκριζάρει το Αιγαίο, ας μην αναρωτιόμαστε τι έφτεξε. Την απάντηση την έχει δώσει εδώ και έναν αιώνα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πτέουν οι πλάσαντες στα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήτες της Ελλάδος. Για την υποκρισία δε αυτών που μας κυβερνούν, ο ίδιος μεγάλος αυτός σοφός έγραφε: «Η πολιτική μας είναι έμπορη ιδεών και πατριωτισμού. Πολλούν ελπίδας εις των λαών, δια να αγοράζουν εξουσίαν και πλούτον δια αυτούς. Για την υποκρισία της εξουσίας και των νόμων που επικαλούνται μόνο όταν τους συμφέρει», έγραφε. «Οι νόμοι εγγράφησαν δια τους πτωχούς και τους αδυνάτους. Οι ισχυροί και οι πλούσιοι έβρισκον πάντοτε τον τρόπο να τους παρακάμπτουν ή να τους ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Για την κατάντια δε του δημοσίου βίου και τη διαφθορά που μαστίζει την Ελλάδα», είχε πει, «όπου υπάρχει δημόσιο χρήμα, εκεί συνάζονται τα όρνεα. Η πολιτική στην χώρα ταύτην δεν είναι υπηρεσία προς το έθνος, αλλά βιοποριστικό επάγγελμα». Δυστυχώς για το τέλος θα αφήσω την παθητικότητα που πρέπει επιτέλους να αποβάλουμε σαν λαός. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είχε γράψει: «Ο λαός μας αγαπά τους κολακεύοντας αυτόν και μισεί τους λέγοντας την αλήθεια. Δια τούτου εκλέγει πάντοτε τους απατεώνας και απορεί με τα ταύτα για την κακοδαιμονία του». Από ένα άρθρο του στην εφημερίδα της Ακρόπολης το συγκεκριμένο. Πολύ χαρακτηριστικό σχόλιο και πολύ κέριο σαφώς. Η αλλαγή θα ξεκινήσει την ημέρα που θα σταματήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να τους πιστεύουμε. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, να παραμένετε δυνατοί και να μην ενδίδετε στα επικοινωνιακά τους ψεύδη. Και θυμηθείτε πάντα ότι η πατρίδα ανήκει σε αυτούς που την επερασπίζονται με έργα, όχι σε αυτούς που τη διαχειρίζονται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και σχόλια στο X.

0: Η δημοσιογράφος Χρυσάνθη Μαρία Μωραΐτη είναι απόφοιτη του τμήματος της Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
1: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Το κτίσιμο του Παρθενώνα» και στιγμιότυπα από την εορτή της Παναγίας στο μοναστήρι της Παρηγορήτισσας. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
3: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα στο πρόγραμμα, σήμερα φιλοξενούμε την Γενική Διευθύντρια των Ελληνικών μας Σχολείων, Σοκράτης Δημοσθένης, την κυρία Γεωργία Τσάκαλη. Κυρία Τσάκαλη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Για πείτε μου, πώς πέρασαν οι διακοπές?
4: Ήτανε πάρα πολύ ωραίες. Πέρασα κάποιες εβδομάδες στην Ελλάδα.
3: Ωραία.
4: Και είχε πάρα πολύ ζέστη, αλλά στη Λάρισα λέμε ζέστα. Και όταν κάθεσαι, ας πούμε, ένα μήνα στη Λάρισα, καταλαβαίνεις πραγματικά τι είναι ζέστη.
3: Ναι. Έχω πάει στη Λάρισα και ξέρω.
4: Έχετε πάει.
3: Από πρώτη
4: είναι σαραντάρια. Σαραντάρια κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι απίστευτο πράγμα. Ναι. Ήλιο κάθε μέρα.
3: Λοιπόν, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως το καλοκαίρι το μυαλό τους μπορεί βέβαια να είναι στις διακοπές, αλλά παράλληλα είναι και στα θρανία ακόμη, διότι το καλοκαίρι είναι διαφορετικό από το δικό μας καλοκαίρι, ή κάνω λάθος?
4: Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί υπάρχει, ας πούμε, αυτή η ιδέα ότι είναι τόσο τυχεροί, έχουν 2 μήνες διακοπές, και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν μπορείς να επιστρέψεις τέτοιο καιρό στο σχολείο με σαραντάρια, και τους καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Ναι.
4: Οι εκπαιδευτικοί, ναι, μεν έχουν, ας πούμε, τις 8 εβδομάδες διακοπές που έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κεμπέκ, αλλά ξεκινήσαμε στις 20 του Αυγούστου και θα σας πω κάτι. Όλο το καλοκαίρι μου γράφανε μήνυματα εκπαιδευτικοί, μπορώ να πάω στο σχολείο, είναι ανοιχτό, θέλω να δουλέψω λίγο, και διευθυντές μου γράφανε μηνύματα και επιστρέφουν όλοι συνήθως, ενώ 20 είναι η έναρξη, δηλαδή η έναρξη πρώτη μέρα των δασκάλων, ξεκινάνε μερικοί πιο νωρίς. Στις 20 είχαμε την επίσημη έναρξη, συναντηθήκαμε όλοι στη μικρή βουλή που λέμε Salle Rose, λένε οι εκπαιδευτικοί οι δικοί μας, στη κοινότητα, στο κτίριο της κοινότητας, μαζί με τον πρόεδρο, και περάσαμε ωραία. Μας είπανε για τις επενδύσεις που κάνανε στα σχολεία. Κάνανε μεγάλες επενδύσεις φέτος στα σχολεία, όλα τα σχολεία, και πιστεύω όσοι θα έρθουν στις ανοιχτές πόρτες θα τα δούνε οι καινούργοι γονείς. Αυτό που λέμε renovations, ανακαίνιση, αγορές, καινούργια θρανία και καινούργιους υπολογιστές για κάποιες τάξεις. Και είμαστε έτοιμοι σήμερα που μιλάμε. Είναι εδώ οι καινούργοι γονείς του νηπιαγωγείου και του προνηπιαγωγείου. Και είναι κάπως διστακτικοί, λίγο φοβούνται, αλλά την ίδια στιγμή βλέπω τα παιδιά έχουν αρκετή ενέργεια και δηλαδή περιμένουν να ξεκινήσουν τα μαθήματα επισήμως.
3: Τι διαφορετικό υπάρχει, γιατί κάθε χρόνο μιλάμε, ξέρετε, τέτοια εποχή.
4: Ναι.
3: Υπάρχει κάτι διαφορετικό φέτος που προτείνεται από τις προηγούμενες χρονιές?
4: Στο σχολείο γίνανε το καλοκαίρι σε όλα τα παραρτήματα, ή φτιάχναμε τουαλέτες ή τα πατώματα, ή βάφαμε, ή αλλάζαμε φρανία, ή αγοράζαμε υπολογιστές. Μάλιστα, από αυτά είναι οι επενδύσεις της κοινότητας, δηλαδή του εκτελεστικού, και όχι μόνο όμως, είμαι σε συνεχώς επαφή και με ενθαρρύνουν πάντοτε να επενδύουμε στο προσωπικό, και φέτος θα επενδύσουμε και με παραπάνω δαπάνες στο προσωπικό, γιατί του χρόνου, 27-28, αλλάζει το πρόγραμμα των γαλλικών και φέτος θα επιστρέψουμε όλοι. Εμείς που όχι εμείς, εγώ δεν κάνω μάθημα, αλλά θα επιστρέψω και εγώ στο Θρανείο να μάθω τι είναι το καινούριο πρόγραμμα των γαλλικών. Και μάλιστα θα αλλάξουμε τα βιβλία των ελληνικών, όπως γίνεται και στην Ελλάδα, γίνονται ψηφιακά. Δεν αλλάζουμε τα βιβλία, δηλαδή γίνονται ψηφιακά.
3: Τα βιβλία δεν θα είναι όπως τα γνωρίζουμε
4: τα
3: σήμερα.
4: Τα συνηθισμένα,
3: έτσι.
4: Ναι.
3: Θα είναι digital που λέμε.
4: Digital. Ναι, ακριβώς. Yeah. Και υπήρχαν το καλοκαίρι αρκετά προγράμματα που φιλοξενούσαν εκπαιδευτικούς που μιλούσαν για τα καινούργια βιβλία. Δεν είναι καινούργια, είναι ψηφιακά.
3: Ναι,
4: είναι καινούργια. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτό το ψηφιακό element που λέμε. Υπάρχουν σύνδεσμοι που μπορείς να, ας πούμε, όπως κάνεις το μάθημά σου, να βγαίνεις από τη συνηθισμένη ρουτίνα σου που μάθαμε όλοι εμείς, δική μου ηλικία και ακόμα πιο νέοι, που ήταν το βιβλίο, μετά ήταν αντιγραφή, ορθογραφία, η έκθεση, η ιστορία. Αυτά τώρα έχουν πάρει, ας πούμε, έχουν τελειώσει. Τώρα πατάς το σύνδεσμο και πας στο YouTube, πας Instagram for Education, TikTok for Education, Google for Education, ανάλογα.
3: Πιστεύετε αυτό θα διευκολύνει γενικότερα την εκπαίδευση? Είναι ευκολότερο αυτό το σύστημα, κατά τη γνώμη σας?
4: Ας το πάρουμε από την αρχή. Δεν στοιχίζει όσο παλιότερα, γιατί πρέπει τα βιβλία, ναι, μεν η Ελλάδα τα στέλνει δωρεάν και ευχαριστούμε την Ελλάδα για τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία, αλλά πληρώνουμε την μεταφορά. Ψηφιακά δεν στοιχίζει.
3: Κατάλαβα.
4: Εκτυπώσεις δεν είναι τόσο ακριβές αν χρειαστούμε να εκτυπώσουμε. Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει άτομο ή εδώ ή όταν πάω στην Αμερική, στον υπόλοιπο Καναδά, στην Ελλάδα, πιστεύω σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει παιδί τώρα χωρίς το κινητό στο χέρι και από πολύ μικρά. Ναι. Και είναι συνηθισμένα να έχουν αυτή την επαφή. Ναι, μεν στο σχολείο Σοκράτη Δημοσθένη είμαστε, νομίζω, οι μόνοι που βασιζόμαστε στα βιβλία, τα γραπτά δηλαδή, και στην γραπτή έκφραση με μολύβι, με στυλό. Βασιζόμαστε ακόμη σε αυτό.
3: Ναι.
4: Γιατί υπάρχει εκεί μία δεξιότητα, μία ανάπτυξη που πρέπει να γίνει. Δεν καθόμαστε όλη μέρα μπροστά σε μία οθόνη, δεν το επιτρέπουμε. Αλλά υπάρχει αυτή η επαφή. Να έχει και το παιδί, να έχει και ένα μικρό ενδιαφέρον το παιδί με αυτά τα χρώματα που δείχνουν και τις μεταλλαγές που γίνονται πάνω στην οθόνη.
3: Μια και αναφέρατε τα κινητά, γνωρίζουμε ότι είναι απαγορευμένα στις τάξεις.
4: Ναι.
3: Αυτό ισχύει και για τα δικά μας σχολεία?
4: Ναι, ισχύει, είναι απαγορευμένα, είναι βάση του νόμου. Τα παιδιά σε κάθε σχολείο. Κάθε σχολείο. Εδώ στο Wilderton είμαστε κοντά σε πάρα πολλά γυμνάσια και δημοτικά. Μόλις βγαίνω από το σχολείο τα βλέπω όλα με ένα κινητό στο χέρι. Απαγορεύεται μέσα στο μάθημα, αλλά η δασκάλα ή ο εκπαιδευτικός το επιτρέπει αν χρειάζεται να κάνει κάποιο μάθημα πάνω σε ένα laptop, Chromebook ή κινητό, το επιτρέπουμε, αλλά πρώτον ενημερώνουμε τους γονείς. Αλλά είναι νόμος ότι ή μέσα στη τάξη, στο σχολείο, στο λεωφορείο ή σε και εκπαιδευτικές εκδρομές. Αυτό που ακούτε εδώ έξω είναι κάνουμε δουλειά έξω εδώ στο προάβλιο του σχολείου. Ακόμα δουλεύουμε εντατικά στο προάβλιο να το ετοιμάσουμε. Δεν επιτρέπεται βάσει του νόμου και σε εκπαιδευτικές εκδρομές, και το διατηρούμε και το τηρούμε αυτό το νόμο.
3: Καλύτερα. Τώρα πείτε μου.
4: Είναι πολύ καλύτερα. Και αν μιλήσετε με τους αστυνομικούς που μιλάω εγώ αρκετά συχνά, γιατί έχουμε επαφές, κάνουμε επιμόρφωση για κάποια θέματα, σ' ρώτησα πώς ζείτε εσείς αυτή τη διαφορά μου, και μου είπα ναι, ότι είναι ό,τι καλύτερο έγινε, γιατί τα περισσότερα, ας πούμε, οι περισσότερες δυσκολίες ή τα περισσότερα προβλήματα γινότανε βάση ότι κάποιο παιδί είναι η ηλικία κιόλας, δεν καταλαβαίνουν τι σφάλμα κάνουν πρώτον στον εαυτό τους. Mm-hmm. Βιντεοσκοπούν και τα βάζουν στο ίντερνετ, το βρίσκουν αστείο, αλλά είναι ηλικία που δεν καταλαβαίνει πόσο σοβαρό είναι αυτό που κάνουν, mm-hmm. που φέρνει τραύμα στο άτομο που βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη χωρίς να ξέρει ότι έχει βιντεοσκοπηθεί, ας πούμε.
3: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει και ιδιαίτερα οι γονείς να το κοιτάξουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους. Αυτό έχει σημασία.
4: Οπωσδήποτε.
3: Είπατε νωρίτερα ότι θα γίνουν αλλαγές όσον αφορά τη γαλλική γλώσσα. Έχετε κάποια ιδέα, δηλαδή θα αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της γαλλικής?
4: Δεν πιστεύω, όχι, δεν θα αυξηθούν από ό,τι βλέπω. Δεν θα αυξηθούν. Κοιτάνε τη γραπτή έκφραση και την προφορική επικοινωνία και θα βελτιωθεί.
3: Κατάλαβα.
4: Το τρόπος που θα το αξιολογούμε θα αλλάξει και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε θα αλλάξουν. Mm-hmm. Πάντοτε μας δίνουν έναν κατάλογο, υπάρχει ένας κατάλογος στο ίντερνετ με τα βιβλία που διαλέγουμε. Θα αλλάξει λίγο ο κατάλογος. Θα πιστεύω θα προσθέσουν πιο πολλούς συγγραφείς από τον Καναδά και αυτοκτών.
3: Τον αυτοκτών, ναι, ναι.
4: Ναι.
3: Τώρα πείτε μου κάτι άλλο. Υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τις ώρες διδασκαλίας στην κάθε γλώσσα, δηλαδή πόσες ώρες διδάσκεται η γαλλική γλώσσα, η αγγλική και η ελληνική, ποια είναι τα ποσοστά?
4: Ας πούμε, σας τα δίνω στο περίπου τώρα, είναι ναι. 80-20 και 80 γαλλικά, 20 ελληνικά και 10% αγγλικά. Περίπου εκεί είναι. Και έχουμε και φυσική αγωγή εκεί μέσα.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, υπάρχουν ακόμη δάσκαλοι από την Ελλάδα, έτσι?
4: Ναι, ναι, βέβαια, και περιμένουμε δύο συνάδελφους να έρθουν από την Ελλάδα φέτος, αλλά δεν ξέρω πότε.
3: Τα έξοδα των δασκάλων, των Ελλήνων, τα καλύπτει η ελληνική κυβέρνηση?
4: Ναι, καλύπτει και ένα ποσό η ελληνική κοινότητα. Υπάρχουν οι μεταφράσεις των εγγράφων, υπάρχουν visa requirements, αυτά τα καλύπτει η κοινότητα. Και ο μισθός εξ ολοκλήρως καλύπτεται από την Ελλάδα.
3: Κατάλαβα.
4: Και η μεταφορά μου φαίνεται, νομίζω και η μεταφορά των εκπαιδευτικών καλύπτεται από την Ελλάδα.
3: Πολύ ωραία. Τώρα τα σχολεία άνοιξαν. Είναι αργά για κάποια παιδιά της τελευταίας στιγμής να γραφτούν στη φέτη?
4: Υπάρχουν θέσεις να επικοινωνήσουν μαζί μου, mm-hmm. gtackles@hcgm.org, ή μπορούν να με πάρουν στο τηλέφωνο της κοινότητας. Θα λάβω το μήνυμα, θα τους πάρω εγώ στο 514-738-2421, εσωτερικό 109. Για όσους παππούδες και γιαγιάδες, αν δεν χρησιμοποιούν το ίντερνετ, το καταλαβαίνω απολύτως, μπορούν να ή να πάρουν τηλέφωνο, αν γνωρίζουν κάποιον στο εκτελεστικό, τους πάρουν τηλέφωνο, θα μου δώσουν το μήνυμα, ή κάποια δάσκαλο, ή οι γονείς που χρησιμοποιούν το ίντερνετ, το όνομά μου, gtackles, mm-hmm. papaki@hcgm.org. Και μπορούμε να συζητήσουμε, υπάρχουν θέσεις, υπάρχει και μία λίστα αναμονής, αλλά για τα πιο μεγάλα τμήματα έχουμε κάποιες θέσεις, για τα πιο μικρά τμήματα λιγότερες θέσεις, αλλά υπάρχουν. Για όσους γονείς δεν ήταν σίγουροι ή πήγανε στην Ελλάδα και είδανε την αξία της ελληνικής γλώσσας, δεν χρειάζεται να πάει στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά και όσοι πήγανε στο Point Acalliach να δουν αυτό το φανταστικό εκεί στο μουσείο με την έκθεση που υπάρχει και καταλάβανε την αξία της αρχαίας Ελλάδας και της ελληνικής γλώσσας και θέλουν το παιδί τους να μάθει ελληνικά και όχι μόνο Έλληνες. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να γράψει τα, και φιλελλήνες να γράψουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να έρθουν να μας δούνε και με τα χαρά θα συζητήσουμε για την εγγραφή.
3: Ναι, και το παρατήρησα γιατί έρχομαι κάθε χρόνο στην απονομή των διπλωμάτων και πρόσεξα ότι υπήρχαν αρκετά παιδιά μη ελληνικής καταγωγής. Εγώ, ναι. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό το πράγμα,
4: ναι.
3: Να προτιμούν να μάθουν τη δική μας γλώσσα και την κουλτούρα βέβαια, γιατί αυτό έρχεται πακέτο.
4: Κοιτάξτε, ανέχαθεν η Ελλάδα ήταν ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Η κουλτούρα, οι αξίες και είμαστε και σήμερα. Ας πούμε, ο Παρθενώνας είναι για όλο τον κόσμο. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει στον κόσμο ολόκληρο. Και δεν υπάρχει άτομο, πιστεύω, στη γη απάνω που δεν έχει μάθει για την αρχαία Ελλάδα ή και για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, βυζαντινή ιστορία και μέχρι σήμερα. Εμείς δίνουμε μια μεγάλη σημασία στα παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής και δυσκολεύονται λίγο σε ελληνικά και πάντοτε βοηθάμε το πρόγραμμα, μπορούμε να το μετωπίσουμε θα λέγαμε λιγάκι στα μέτρα των παιδιών που είναι πραγματικά, λέμε στα αγγλικά, first true beginners, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άκουσμα, γιατί υπάρχουν παιδιά που έρχονται στον νηπιαγωγείο, ναι μεν οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν ξέρω γιατί το κάνουν, μιλάνε αγγλικά τα εγγόνια τους, ενώ πρέπει να μιλάνε ελληνικά. Τα παιδιά μας έρχονται ή με γαλλική ή με αγγλική βάση και οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά. Και έτσι οι μη Έλληνες, ξεκινάμε όλοι από την αρχή στο νηπιαγωγείο. Αν δεν είναι νηπιαγωγείο, μπορούμε να προσαρμοστούμε στις μεγαλύτερες τάξεις ανάλογα με πώς διδάξουμε το μάθημα. Η μεθοδολογία αλλάζει ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών μες στη τάξη.
3: Σωστά. Ωραία λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και φέτος. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις ανοιχτές πόρτες σίγουρα. Πότε ξεκινούν οι ανοιχτές πόρτες?
4: Ξεκινήσαμε ήδη. Αν έχετε δει, έχουμε διαφημίσεις λίγο παντού, μερικές διαφημίσεις. Είναι στις, δεν θέλω να κάνω λάθος, 3 Οκτωβρίου.
3: Ωραία.
4: Και θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο που θα έρθει να μας δει για να δει την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Και πάλι να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, καλή δύναμη σε εσάς, καλό ξεκίνημα και καλή επιτυχία στα σχολεία μας. Συνεχή πρόοδο.
4: Σας ευχαριστώ. Καλό όλο τον κόσμο να έρθει. Είναι ένα Σάββατο οι ανοιχτές πόρτες για τους γονείς που δεν μπορούν να έρθουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας πάρουν τηλέφωνο ή εμένα ή τους διευθυντές και να κλείσουν ραντεβού για άλλη μέρα. Για μας ανοιχτές πόρτες είναι όλο το χρόνο. Και μάλιστα οι γονείς που θέλουν να περάσουν και λίγη ώρα μέσα στη τάξη είναι πρόσδεκτοι. Απλώς να κλείσουμε ραντεβού.
3: Και πάλι καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
3: Γεια σας.

0: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 12 και 22 το pound. Flat meat, 17 και 66 το pound. Βοδινός κιμάς, 5 και 42 το pound. Μυρί κότας, 6 και 78 το pound. Στήθος κότας, 5 και 67 το pound. Κοτοπόδαρα, 2 και 49 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ, 6 και 78 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 10 και 41 το pound. Αγελαδίσια φέτα, 5 και 87 το pound. Κατσικίσια φέτα, 9 και 50 το pound. Ελιές Μαρόκο, 4 και 76 το pound. Μαύρα ελληνικά σίκα, 11 και 95 το κιβώτιο.
2: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount, στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.

0: σαλάτα, γλυκά, μπύρες και αναψυκτικά. Χορός, τραγούδι και τρικούβερτο γλέντι. Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, προπαραγγείλετε για πακέτο τηλεφωνώντας τη Στέιση στο 514-560-0039 ή στην Δήμητρα στο 514-594-6989. Ένα Σαββατοκύριακο όνειρο, μια γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Ελαιόλαδο Σαλούντ, 8,77 το λίτρο. Μοσχαρίσια σπάλα εξαιρετική για τον φούρνο, στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς, 6,75 το πάουντ. Αρνίσια ομοπλάτη, 7,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4,99 το πάουντ. Σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Πίτσα Casa di Mama, η ριστοράντε Dr. Edgar, 3,47 η μία.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
3: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
4: Η Παγκόσμια ημέρα που καταδικάζει τις πυρηνικές δοκιμές καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Καζακστάν. Η συμβολική ημερομηνία, 29 Αυγούστου, επιλέχτηκε διότι στις 29 Αυγούστου του 1949 η Σοβιετική Ένωση έκανε την πρώτη πυρηνική της δοκιμή. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε τα 10 φοβερά πυρηνικά τεστ που έγιναν στον κόσμο.

Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει ένας και μόνο επιστήμονας είναι απίστευτο. Τα πυρηνικά έχουν δημιουργηθεί για να δώσουν κατά κάποιο τρόπο τη δύναμη στη χώρα που τα έχει και φτιάχτηκαν λόγω των συνθήκων που βίωναν οι χώρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με σκοπό να φτιάξουν έναν ισχυρό πυρήνα ώστε να έχουν το πάνω χέρι στις εχθροπραξίες. Το ζήτημα είναι πως τα πυρηνικά όπλα αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη ολόκληρο και γι' αυτό θεωρούνται πως είναι από τα πιο επικίνδυνα όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όμως τα όπλα θα έπρεπε να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι σήμερα μαζέψαμε τα 10 χειρότερα περιστατικά πυρηνικών δοκιμών που έγιναν στον κόσμο. Ardis 1. Στις 22 Αυγούστου 1949, η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική της δοκιμή με την κωδική ονομασία Ardis 1, στο χώρο δοκιμών Semipalatinsk, στο σύγχρονο Καζακστάν. Η συσκευή είχε απόδοση 22 κιλοτόνων. Οι βομβαρδισμοί της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη το 1945 είχαν οθήσει τον Στάλιν να διατάξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων μέσα σε 5 χρόνια. Ο νεαρός πυρηνικός φυσικός Ιγκόρ Κουρτσάτοφ κατηγορήθηκε ως επικεφαλής του έργου. Δεν ήταν τυχαίο ότι η συσκευή RDS-1 μοιάζει πολύ με τη βόμβα Φάτμαν, τον ΗΠΑ, που έπεσε στο Ναγκασάκη, καθώς η Σοβιετική κατασκοπία είχε καταφέρει να λάβει λεπτομέρειες σχετικά με το US Manhattan Project και τη δοκιμή Trinity στις 16 Ιουλίου 1945. Η έκβαση της πυρηνικής δοκιμής παρασύρθηκε στα βορειοανατολικά, φτάνοντας στην περιοχή Altai Krai, αλλάζοντας το γεγονός ότι το μονοπόλιο των ΗΠΑ στα πυρηνικά όπλα είχε σπάσει, κάτι που επιβεβαιώθηκε δημόσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τρούμαν στις 23 Σεπτεμβρίου 1949 και μια μέρα αργότερα από την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Trinity. Με την κωδική ονομασία Trinity, δηλαδή Τριάδα, είναι γνωστή η πρώτη στην ανθρώπινη ιστορία δοκιμή και πρώτη έκρηξη πυρηνικού όπλου, όπως αποκαλούνταν τότε τα πρώτα πυρηνικά όπλα. Πραγματοποιήθηκε από τον Αμερικανό στρατό στις 5:29 π.Μ. τοπική ώρα στις 16 Ιουλίου 1945, στο σημερινό πεδίο δοκιμών White Sands του

Μέξικο ως μέρος του προγράμματος Manhattan. Τα μόνα χτίσματα που προϋπήρχαν στη θέση της εκρήξεως ήταν αυτά του Ράτζο Μακδόναλντ, τα οποία οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ως εργαστήριο για τον έλεγχο των εξαρτημάτων της βόμβας. Η έκρηξη έγινε πάνω σε πύργο ύψους 30 μέτρων, με υψόμετρο του εδάφους 1501 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η τοποθεσία της δοκιμής ανακηρύχθηκε Εθνικό Ιστορικό Τοπόσημο στις 21 Δεκεμβρίου 1965 και το επόμενο έτος καταγράφηκε στο Εθνικό Καταχωρητήριο Ιστορικών Τόπων. Desert Rock. Το Desert Rock ήταν το κωδικό όνομα μιας σειράς ασκήσεων που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικές πυρηνικές δοκιμές. Πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της Νεβάδα μεταξύ 1951 και 1957. Σκοπός τους ήταν να εκπαιδεύσουν στρατεύματα και να αποκτήσουν γνώση στρατιωτικών ελιγμών και επιχειρήσεων στο πεδίο της πυρηνικής μάχης. Περιλάμβαναν προγράμματα παρατήρησης, ελιγμούς τακτικής και δοκιμές επιδράσεων ζημιών. Το Camp Desert Rock ιδρύθηκε το 1951, 2,4 χιλιόμετρα νότια του Camp Mercury. Ο τόπος χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση στρατευμάτων και εξοπλισμού σκηνής. Το στρατόπεδο διακόπηκε ως στρατιωτική εγκατάσταση το 1964. Τεστ 219. Αν η έκρηξη Tsar Bomb ήταν κόλπο, οι άλλες μεγαλύτερες σοβιετικές δοκιμές δεν ήταν. Το 1962 ήταν το τελευταίο έτος ατμοσφαιρικών πυρηνικών δοκιμών για τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο πλευρές έσπευσαν να αποδείξουν τα τρανά σχέδια σε μια κόντρα εντυπωσιασμού. Η τέταρτη, η τρίτη και η δεύτερη μεγαλύτερη σοβιετική πυρηνική δοκιμή φαίνεται ότι σχετίζονται με την ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών ICBM. Η δοκιμή 147 στις 5 Αυγούστου 1962 απέδωσε πάνω από 21 μεγατόνους. Η δοκιμή 173 19 μεγατόνους και η δοκιμή 219 έφτασε το τεράστιο νούμερο των 24,2 μεγατόνων. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή που έγινε ποτέ από τους Σοβιετικούς. Project 596. Το Project 596 με κωδική ονομασία Chick 1 από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών ήταν η πρώτη δοκιμή πυρηνικών όπλων που πραγματοποιήθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και πυροδοτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1964 στο χώρο δοκιμών Lop Nur. Ήταν μια συσκευή διάσπασης ουρανίου 235 κατασκευασμένη από ουράνιο εμπλουτισμένο σε εργοστάσιο διάχυση αερίων στο Λάντζου. Η ατομική βόμβα ήταν μέρος του προγράμματος της Κίνας Two Bombs One Satellite. Είχε απόδοση 22 κιλοτόνους, συγκρίσιμη με την πρώτη πυρηνική βόμβα της Σοβιετικής Ένωσης RDS-1 του 1949 και την αμερικανική βόμβα Fatman που έπεσε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας το 1945. Με τη δοκιμή, η Κίνα έγινε η πέμπτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο και η πρώτη ασιατική χώρα που διέθετε πυρηνική ικανότητα. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 45 επιτυχημένες πυρηνικές δοκιμές που διεξήγαγε η Κίνα μεταξύ 1964 και 1996, όλες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο δοκιμών Lop Nur. Operation Smiling Buddha. Η Ινδία γιορτάζει σήμερα την 46η επέτειο της πρώτης πυρηνικής της δοκιμής στο Ποχράν του Ρατζαστάν. Η ειρηνική δοκιμή με την κωδική ονομασία Smiling Buddha που πραγματοποιήθηκε το 1974 βοήθησε την Ινδία να γίνει η έκτη χώρα στον κόσμο που πραγματοποίησε πυρηνική δοκιμή. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 1974 υπό την επίβλεψη της Ράτζα Ραμάνα, η οποία ήταν τότε διευθύντρια του κορυφαίου Ινστιτούτου Πυρηνικής Έρευνας της Ινδίας, Bhatta Atomic Research Center. Το τεστ ονομάστηκε Smiling Buddha επειδή πραγματοποιήθηκε εκείνο το έτος. Με αυτό το κατόρθωμα, η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα εκτός των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποίησε τη δοκιμή. Operation Hurricane. Η Βρετανία πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή και γίνεται η τρίτη δύναμη με τέτοιο όπλο. Η ανάπτυξη της βρετανικής ατομικής βόμβας καθυστέρησε αρκετά παρά το γεγονός ότι πολλοί Βρετανοί επιστήμονες και τεχνικοί συμμετείχαν στο Αμερικανικό σχέδιο Μανχάταν τον Οκτώβριο του 1952. Η Βρετανία πυροδότησε την πρώτη της τη βόμβα, η οποία έγινε εντός του κήτους ενός παλιού αντιτορπιλικού, το HMS Plyme, στο νησιωτικό συγκρότημα Montebello, στη Δυτική Αυστραλία. Το αντιτορπιλικό τοποθετήθηκε μόλις 350 μέτρα από την ακτή και 2,7 μέτρα από την ίσαλο γραμμή. Οι λόγοι της μη χρήσης αεροσκάφους για τη ρήψη της βόμβας αναζητώνται στους φόβους της βρετανικής πλευράς για την κεκαλυμμένη χρήση ατομικών όπλων, για να καταστρέψουν και να χρηστέψουν λιμάνια, παραλύοντας τις ναυτικές μεταφορές. Nuclear 2017.
Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επιτυχημένη δοκιμή βόμβας υδρογόνου, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία και θύελλα αντιδράσεων. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε εκ νέου το καθεστώς του Κιμ Γιονγκούν ότι οι ενέργειες της Πιονγκιάνγκ συνιστούν εχθρικές ενέργειες απέναντι στη ΣΥΠΑ που δεν θα μείνουν αναπάντητες. Η Βόρεια Κορέα έκανε την έκτη και μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή της, με την Πιονγκιάνγκ να υποστηρίζει ότι πρόκειται για δοκιμή βόμβας υδρογόνου. Οι Ιάπωνες και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η σεισμική δόνηση που προκλήθηκε από την πυρηνική δοκιμή ήταν 10 φορές πιο ισχυρή από αυτή που προκλήθηκε από την πυρηνική δοκιμή που έκανε πριν από περίπου ένα χρόνο. Παρακολουθώντας την ένταση των σεισμικών δονήσεων, διαπιστώνει κανείς ότι οι δοκιμές είναι ολοένα και πιο ισχυρές. Operation Crossroads. Το Operation Crossroads ήταν ένα ζευγάρι δοκιμών πυρηνικών όπλων που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ατόλη Μπικίνι στα μέσα του 1946. Ο σκοπός των δοκιμών ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των πυρηνικών όπλων στα πολεμικά πλοία. Οι δοκιμές ήταν οι πρώτες από πολλές πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα νησιά Μάρσαλ και οι πρώτες που ανακοινώθηκαν δημόσια εκ των προτέρων και παρατηρήθηκαν από το κοινό. Char Bomb. Η Char Bomb ήταν μια βόμβα υδρογόνου που αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και δοκιμάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 1961. Με απόδοση 57 μεγατόνων ήταν η πιο ισχυρή έκρηξη που προήλθε από άνθρωπο. Η βόμβα Char αρχικά προοριζόταν να είναι ισχυρότερη, γύρω στους 100 μεγατόνους, αλλά η επίπτωση ήταν πολύ προβληματική. Αν και η Char Bomb πυροδοτήθηκε στην πολύ μακρινή τοποθεσία του νησιού Νοβάια Ζέμλια, βόρεια της ρωσικής ηπειρωτικής χώρας, εξακολουθεί να προκαλεί πολλές παράπλευρες απώλειες. Ένα χωριό 55 χιλιόμετρα από το σημείο δοκιμής ισοπεδώθηκε. Ζημιές στα κτίρια συνέβησαν τόσο μακριά όσο Νορβηγία και Φινλανδία. Η έκρηξη δημιούργησε ένα σύννεφο μανιταριού 64 χιλιόμετρων ψηλό και ένα οστικό κύμα που ήταν ακόμα ανιχνεύσιμο στο τρίτο πέρασμά του γύρω από τη γη.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά κατέρευσαν ως γνωστόν την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας σε ανοιχτό εμπορικό πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν ξαφνικά το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026, λίγο πριν από την προθεσμία. Η κρίση έχει προκαλέσει ευρύτερη πολιτική ένταση, με το Οντάριο να αφήνει ακόμη και ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμών στην παροχή ενέργειας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι δύο χώρες βρίσκονται σε τροχιά σφοδρής εμπορικής αντιπαράθεσης. Τις τελευταίες εξελίξεις σχολιάζει ο δημοσιογράφος Οβύσσιας Γραμματικάκης.
4: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξυπνήσει, δεν έχει ξυπνήσει όμως πολύ χαρούμενος. Έχει επιτεθεί στο Ιράν, στον Μαρκ Κάρνεϊ, στον επικεφαλής του Οντάριο, τον Ντάγκ Φόρντ, εκείνη και η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του Καναδά. Έτσι, και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει 50% δασμούς στα αυτοκίνητα που έρχονται από τον Καναδά από τη νέα χρονιά. Τον είπε άχρηστο, φλάνκι, που είναι στην ουσία αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα μέτρο αξιοπρέπειας. Δεν είναι πολύ καλό ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω. Εξαρτώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά 60% από τον Καναδά από την ενέργειά τους. Γιατί όμως επιτέθηκε στον κυβερνήτη του Οντάριο, διότι ο Ντάγκ Φόρντ, κυβερνήτης, δήλωσε ότι θα κλείσουμε το ρεύμα και άμα κάνει μια επιβάρυνση 25%, δεν θα μπορούν στην ουσία να πληρώσουν οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτείων. Και τι είπε ο κύριος Φόρντ, μας έχει υποτιμήσει. Κάτι το οποίο το έχουμε δει και στον πόλεμο του Ιράν. Έρχεται ο Μακάρνι, παίρνει το κόμμα από τρίτη θέση που ήταν τελειωμένο. Είχε τον αντίπαλό του που ήταν στην ουσία μάγκα όχημα, τραμπικός, Καναδός, ο αντίπαλός του, ο οποίος έχασε και την έδρα του εν τέλει στις εκλογές, κέρδισε τις εκλογές και έχει βγει μπροστά. Και 76% αυτή τη στιγμή των πολιτών σε έρευνα που έγινε χθες αναφέρει ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ, πάμε να δούμε κατευθείαν την κάρτα, τι λένε οι Καναδοί. Για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός βάζει την ανεξαρτησία του Καναδά μπροστά εδώ και 200 χρόνια. Για όχι μόνο μπορούν να κόψουν το διακόπτη, αλλά θα βάλουν και δασμούς ενέργεια και μέταλλα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα σταματήσουν και τις εμπορικές στην ουσία συνομιλίες για μέταλλα που κατέχει ο Καναδάς. Ο Καναδάς κατέχει μέταλλα όπως το λίθιο και σπάνιες γης, τα οποία χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα Patriot, για τα μαγετικά αεροσκάφη, για τις μπαταρίες τους, για τα πάνελ τους, για όλα τους. Δασμοί σε γεωργικούς εξοπλισμούς, αλλά και να σταματήσει τη ροή γεωργικών εξοπλισμών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δασμοί σε ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές που έρχονται στον Καναδά. Και τώρα θα πάει σε μια παλιά τακτική που είχαν κάνει και στον πρώτο εμπορικό πόλεμο. Μποϊκοτάζ σε αμερικανικά προϊόντα. Όταν είχε γίνει πάλι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Κάρνεϊ είχε βγει και πει: αγοράζουμε καναδικά. Μην αγοράζετε αλκοόλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μην αγοράζετε ρούχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στο τι μπορούμε εμείς να παράγουμε. Και όντως είχε αποτέλεσμα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν και 116 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια από μποϊκοτάζ ποιών των Καναδών. Και πολιτική πίεση. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι ενώνει αυτή τη στιγμή τους Καναδούς, όπου και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα. Υπάρχουν διάφορες, η Αλμπέρτα για παράδειγμα, ή δημοψήφισμα για την απόσχησή της. Αλλά αυτή τη στιγμή οι κινήσεις του Μαρκ Κάρνεϊ έχουν φέρει όλους τους πολιτικούς αντιπάλους και τους πολιτικούς συμμάχους μαζί και προσπαθούν να δώσουν ένα μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σε διάμεσε εκλογές. Πας να τα βάλεις με τον καλύτερο σου γείτονα που δεν σε έχουμε ενοχλήσει ούτε μία φορά, ούτε πόλεμο δεν σου έχουμε κάνει, ούτε σε έχουμε απειλήσει στα σύνορα. Το γαλλικό στοιχείο όμως είναι που έχει επηρεάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι ο Καναδάς προσπάθησε να βάλει τη γαλλική γλώσσα ως ένα βασικό μέτρο στην ουσία μέσα στην εμπορική συμφωνία, να προωθηθούν και τα γαλλοκαναδικά προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως είδε γαλλικά, τρόμαξε και έφυγαν από το τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και τώρα βγάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο True Social πριν από λίγο: εγώ ποτέ δεν είχα θέμα με τη γαλλική γλώσσα. Ο Μαρκ Κάρνεϊ το τόλμησε και θα βάλει σήμερα τους δασμούς αυτούς που πραγματικά θα φέρουν αποτελέσματα. Η Ευρώπη τι έκανε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούσαν τη Γροιλανδία? Έφεραν εμπορική συμφωνία όπου εμείς συμφωνήσαμε 0% τα προϊόντα τα αμερικανικά, ενώ εμείς θα πληρώνουμε 15% δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα. Τι έκανε η Ευρώπη και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη? Διότι πριν από λίγη ώρα κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα εξετάσει το θέμα της Google και τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται άλλα δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ? Τα δυνητικά μέτρα. Τι θα μπορούσε να κάνει λοιπόν? Δασμή σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα. Το μπαζούκα που λέγανε. Αναστολή της εμπορικής συμφωνίας στις ΗΠΑ και ΕΕ. Εντελώς. Την αναστέλουμε μέχρι να έρθετε πίσω στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Όπως έκανε ο Μαρκάρνι. Σταματάω τις διαπραγματεύσεις και όταν λογικευτείτε, ελάτε πάλι. Ανταποδοτική δασμή. Δεν έχω πάει καν σε αυτό. Είπα δασμή σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε καν τους ανταποδοτικούς δασμούς. Δηλαδή, οι ΗΠΑ 15% δασμού στα οχήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Και εμείς 15% δασμού. Υψηλότερη φορολογία σε αμερικανικές επιχειρήσεις και ειδικά σε αμερικανικές επιχειρήσεις τεχνολογικών κολοσσών. Γιατί κοιτάξτε τι έγινε. Πώς απάντησαν τα ελληνικά απειλές. Μηδενική δασμή σε αμερικανικά προϊόντα. Να θυμηθούμε τι γινότανε. Θα πάρω τη Γροιλανδία. Θα πάρω την Ισλανδία, είχε κάνει και τέτοια ζητήματα. Θα σας επιτεθώ παντού. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Απέσυρε τις περιβαλλοντικούς νόμους που προστάτευαν, για παράδειγμα, τα δάση εδώ και δεκαετίες. Anti-deforestation law, δηλαδή τα δάση δεν αναδασώνονται πλέον, να το θέσω έτσι, με τους όρους που γινόντουσαν πριν. Ή ακόμα και το Κοπέρνικου, στο σύστημα το οποίο βλέπει τις πυρκαγιές, έχει ελαττωθεί η χρηματοδότησή του μετά από πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για την πράσινη πολιτική. Χαλάρωση των ψηφιακών κανόνων. Το EU, AI Act, δηλαδή ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν άλλο το όραμα, ένα πολύ βασικό ριζοσπαστικό πλάνο στο οποίο θα οριοθετούνται όλες οι ψηφιακοί κανόνες και οι όροι της τεχνητής νοημοσύνης με τις μεγάλες αυτές εταιρείες, Meta, Tesla, η X του Elon Musk. Και τι κάναμε? Οπότε ίσως ένας Mark Carney, ναι, αυτόν τον λόγο που έκανε αυτός ο τραπεζίτης, ήταν κεντρικός τραπεζίτης στη Βρετανική το 2010-2011, κάπου αυτά τα χρόνια. Αυτός ο κύριος λοιπόν, με τη μικρή χώρα, τη φιλιρινική χώρα που έχουν τα ράνδους και σιρόπι, maple syrup όπως λέγεται, σφενδάμου, τα βάζει με τον κύριο Ντόναλντ.
5: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
6: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
5: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 12 και 22 το pound. Flap Meat, 17 και 66 το pound. Βοδινός κιμάς, 5 και 42 το pound. Μυρί κότας, 6 και 78 το pound. Στήθος κότας, 5 και 67 το pound. Κοτοπόδαρα, 2 και 49 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ, 6 και 78 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 10 και 41 το pound. Αγελαδίσια φέτα, 5 και 87 το pound. Κατσικίσια φέτα, 9 και 50 το pound. Ελιές Μαρόκο, 4 και 76 το pound. Μαύρα ελληνικά σίκα, 11 και 95 το κιβώτιο.
7: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci. 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
8: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
9: Παρικιακές δραστηριότητες.
10: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία σας καλωσορίζει στην καινούργια περίοδο 2026-2027, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων στο Λαβάλ, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, και στο Μόντρεαλ, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 821 Όγγιλβι. Ελάτε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για όλα, και να περπατήσουμε όλοι μαζί στην καινούργια χρονιά, για να την κάνουμε χαρούμενη και σημαντική για όλους μας και για την ελληνική παρικία, μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της φιλίας. Θα γίνει η εγγραφή μελών και θα προσφερθεί δωρεάν μεσημεριανό. Μουσική με τον Ανδρέα Πλαστουργό. Από τη φιλία.
11: Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού Τρίτης Ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι 10 δολάρια και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα'ρθεις.
12: Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά σας προσκαλεί σε μια διήμερη γιορτή χαράς, μουσικής και φαγητού για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Ελάτε στο Σαββατοκύριακο πανηγύρι μας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ στη λέσχη μας 5833 Park Avenue. Σας περιμένουμε να γευτείτε τα πεντανόστιμα φαγητά μας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους όπως σουβλάκια χοιρινά και κότας, λουκάνικα, παστίτσιο, σαλάτα, γλυκά, μπύρες και αναψυκτικά. Χορός, τραγούδι και τρικούβερ το γλέντι. Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, προπαραγγείλετε για πακέτο τηλεφωνώντας τη Στέισι στο 514-560-0039 ή στην Δήμητρα στο 514-594-6989. Ένα Σαββατοκύριακο όνειρο, μια γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά.
13: Η νέα σχολική χρονιά στα σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τα παραρτήματα του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και της Νότιας Ακτής να υποδέχονται και πάλι μαθητές από το προνήπιο μέχρι και τη τρίτη λυκείου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της κοινότητας.
14: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Το κτίσιμο του Παρθενώνα» και στιγμιότυπα από την εορτή της Παναγίας στο μοναστήρι της Παρηγορήτισσας. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
8: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών. Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Σε αυτό το διάστημα έδωσε μια σκληρή και γενναία μάχη, ωστόσο δεν τα κατάφερε αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 στην Αθήνα και ακολούθησε από νωρίς τα βήματα του διάσημου πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς τραγουδιστές όπως η Μαρινέλα και η Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιακούση και φυσικά με τον πατέρα του. Ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε το προσωπικό του δισκογραφικό ντεμπούτο το 1994 με το άλμπουμ Διαδόσεις σε μουσική και στίχους του Φίβου, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολούθησε το 1995 η Συνείδηση που έφτασε σε πλατινένιες πωλήσεις, ενώ το 1997 κυκλοφόρησε η Αχαριστία, η τελευταία συνεργασία του με τον Φίβο και ο πιο πετυχημένος δίσκος της καριέρας του με περισσότερες από 80.000 πωλήσεις. Το 1998 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα για το άλμπουμ Για Μένα, ενώ ακολούθησαν οι δίσκοι Σε Ρεύματα Αντίθετα το 1999, Έχω Φύγει το 2000, Ολόψυχα Δικό σου το 2002, 2003, Απρόσμενη Αγάπη το 2004 και Άμα Δες Εδώ Απόψε το 2007. Ο αγαπημένος τραγουδιστής κυκλοφόρησε δεκάδες επιτυχίες, ενώ το 2013 μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Πυθικότση και Στέλιο Διονυσίου πραγματοποίησαν συναυλίες σε πολλές χώρες όπως τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες, σε μια περιοδία που ονομάστηκε A Tribute to the Legends, κάνοντας μια αναδρομή ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες των πατεράδων τους. Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Πετράκη, ενώ το 2011 απέκτησαν μια κόρη, την κόρη τους, τη Ριάννα.

Χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και στους δημιουργούς των τραγουδιών, συνθέτες και στιχουργούς. Δηλαδή, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιτυχίες. Θα μπορούσε να το πει οποιοδήποτε κάποιο τραγούδι. Μπορεί να γινόταν μεγαλύτερη ή λιγότερο μεγάλη επιτυχία, ας το πούμε. Είναι δύσκολο πραγματικά όταν θα σβήσουν τα φώτα της επιτυχίας. Αλλά η ζωή είναι ζωή.

0: Συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.
2: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου. Ελαιόλαδο Σαλούντ, 8,77 το λίτρο. Μοσχαρίσια σπάλα εξαιρετική για τον φούρνο, στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς, 6,75 το πάουντ. Αρνίσι ομοπλάτη, 7,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4,99 το πάουντ. Σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Πίτσα Casa di Mama, η ριστοράντε Dr. Edgar, 3,47 η μία.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα supermarket Αντώνης.

Η Ντόλι Πάρτον, η εμβληματική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της μουσικής κάντρι, ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία από τη φτώχεια έφτασε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας χάρη στη μοναδική προσωπικότητα, το όραμα και το ταλέντο της, πέθανε την Τρίτη στο Νάσβιλ. Η Ντόλι Πάρτον ήταν περίπου 6 ετών όταν έγραψε το πρώτο της τραγούδι, αφιερωμένο στην κούκλα της. Από τότε δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει και να δημιουργεί μουσική. Η θρυλική τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός, που για σχεδόν 6 δεκαετίες κέρδισε το κοινό με το χάρισμά της, την αμεσότητα των στίχων της και το επιχειρηματικό της δαιμόνιο, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών. Στη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε 11 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το σύνολο της προσφοράς της στη μουσική.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσίασε πρόσφατα το νέο τραγούδι «Καμπάνες» σε ύφος νησιώτικο, που μεταφέρει τον ήχο του Αιγαίου και την ελληνική ψυχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα συρτό που φέρνει στο παρόν το διαχρονικό ήχο της ελληνικής νησιώτικης μουσικής και έτσι ο Κωνσταντίνος Αργυρός συστήνει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στις νεότερες γενιές. Τη μουσική έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χριστόδουλος Ιγανός και τους στίχους ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Χριστόδουλος Ιγανός, ο Βαλεντίνο και ο Μάριος Καπότσης. Απολαύστε μερικά από τα τραγούδια που περιέχονται

Εκτός από το νέο τραγούδι «Καμπάνες», το άλμπουμ περιλαμβάνει μια παραδοσιακή έκδοση της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος», καθώς και μερικά από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά νησιώτικα, με σύγχρονη προσέγγιση.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να δίνει το ξεχωριστό καλλιτεχνικό στίγμα του και παράλληλα να μεταφέρει τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την πλούσια μουσική παράδοση της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να σημειώσουμε ότι για τα εικαστικά του άλμπουμ Καμπάνες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ένωσε τη μουσική με τη νέα γενιά δημιουργών μέσα από μια συνεργασία με το τμήμα γραφιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο πολυεπιτυχημένος και καλλιτεχνικά ακίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός συστήνει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στις νεότερες γενιές και ταυτόχρονα μοιεί το διεθνές κοινό στη δύναμη, το συνέστημα και τη διαχρονικότητά της.

0: CFMB, vous écoutez les plus belles chansons grecques.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Και το πρόγραμμά μας πλησιάζει προς το τέλος του. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια πάντοτε ώρα, 9 πρωί με 2 απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.